0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: βιογραφικό σου.
1: Πες τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
4: Μάκβελ μακαρόνια.
3: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει

0: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
0: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
6: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών δηλώσεων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, η ζημιά σε ευρωπαϊκούς πόρους ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση το μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη από τον τηλεοπτικό αέρα για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι η απόφαση της εγκατάστασης τέτοιας δομής στο χώρο, ο οποίος προβλέπεται, είναι ατελέσφορη και πρακτικά επιζήμια, απαντά ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Η κοινωνία δεν αρνείται τη δομή, αλλά απορρίπτει τη χωροθέτηση, δηλώνει από την πλευρά του ο συντονιστής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και πρωτοφανούς υποστελέχωσης βρίσκονται υγειονομικές και προνοιακές δομές της Κρήτης, όπως δείχνει έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ στους δρόμους του Ηρακλείου αύριο Τετάρτη υγειονομική. Διευρύνεται η δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων γύρω από την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης έκρουσαν οι γεωτεχνικοί φορείς της Κρήτης κατά τη διάρκεια ευρείας συσκέψης εχθές στο Ηράκλειο. Αποκαλυπτήρια απόψε για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλαζιές πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εφικτή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, λέει ο Μάρκο Ρουμπίο.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Άστατες οι καιρικές συνθήκες και σήμερα, ανέμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία κατά τόπους στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
15: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
18: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Ωραία, φτάσαμε στην Τρίτη. Έχει ο Μάης 26. Μαζί με τον Παντελή Μπότση σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Και σήμερα, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Με βάση το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου σήμερα. Αλφαίος, Κάρπος, Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία, ονόματα τα οποία εορτάζουν. Εάν είστε μεταξύ των εορταζόντων, σαφέστατα έχετε και τις καλύτερες ευχές μας. Αλλά οι ευχές πάνε πια, γιορτάζεις δεν γιορτάζεις, γιατί τις έχουμε ανάγκη όλοι μας. Έχουμε δεν έχουμε την τιμητική μας, έχουμε δεν έχουμε την ονομαστική μας εορτή. Στα 10 λεπτά μετά τις 8, κρατήστε ως πληροφορία βγαίνοντας από το σπίτι σας ότι και σήμερα ο καιρός θα έχει αρκετές εναλλαγές, ηλιοφάνεια από τη μία, αστάθεια από την άλλη, συννεφιά ως τρίτο βήμα και κάπου λίγο παρακάτω σε κάποιες περιοχές ακόμα και βροχή. Μία αστάθεια η οποία αναμένεται να διαρκέσει καθόλου την διάρκεια ετούτης εδώ της εβδομάδας, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Παρ' όλα αυτά, να μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει από εδώ και κάτω αισθητά, παρά τις συννεφιές ή ίσως κάπου τις βροχές. Φτάνοντας ο υδράργυρος κοντά και στους 29 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για σήμερα στην περιοχή της Κρήτης, στους 30 και στους 31 βαθμούς Κελσίου σε άλλες περιοχές της χώρας. Εμείς κοντά στους 29, η Βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία κοντά στους 31 μεταβροχής. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη, αντλώ τις πληροφορίες που σας μεταφέρω αυτή την ώρα. Έτωλο Ακαρνανία 27 βαθμοί, Θεσσαλία Ήπειρος 28 βαθμοί, Αττική 29, Πελοπόννησος 30 βαθμοί Κελσίου. Είπαμε Κρήτη στους 29, Κυκλάδες 12 νησά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Βορειοανατολικό Αιγαίο, εκεί κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 38-181, 38-182 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με τον σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια, τη δική σας την καλημέρα ή τέλος πάντων αυτή την επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio για όλα τα παραπάνω, έτσι, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Άντε λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Την πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας την έχετε μέσα από τους πρωινούς τίτλους ειδήσεων από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Σας βουτάω ευθύς αμέσως και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Αγαπημένο πλέον σπορ, γιατί κάνω και κανένα δυο σχόλια και παραπάνω που μου αρέσουν πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. 20 νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο ΠΚΠ, 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία μεταξύ των συλληφθέντων και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, λογιστές και υπάλληλοι ΚΙΔ. Παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις στους 3 από τους 4 νόμους της Κρήτης απόψε μεταφέρονται στην Αθήνα για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιχείρηση η οποία ξεκίνησε χθες βρίσκεται σε εξέλιξη, για να ξέρετε, είναι η τρίτη κατά σειρά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα, εκτός από τις άλλες, τις μεμονωμένες τις επιχειρήσεις που γίνονται είτε σε Βορίζια Ζωνιανά, είτε στο Ρέθυμνο, Μελοπόταμος και στις λοιπές περιοχές. Αλλά αυτή ήταν και στους 3 νόμους. Μεταφέρονται και αύριο θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προθεσμία για την αυτόφορη διαδικασία πήραν οι γονείς της τριχρονής, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα κακουργήματα. Άρρωστες καταστάσεις, άρρωστοι άνθρωποι, άρρωστα μυαλά. Άρρωστη κοινωνία, μεγάλες εκπτώσεις, όχι σαφέστατα στο σύνολό της έτσι, μεγάλες εκπτώσεις από μεγάλη μερίδα αυτής της κοινωνίας. Απαίδευτοι οι άνθρωποι, χωρίς εκπαίδευση οι άνθρωποι, αμόρφωτοι οι άνθρωποι και όλα τα υπόλοιπα με ενστικτά τα οποία δεν μπορώ πως αλλιώς να τα χαρακτηρίσω, αλλά ακόμα και με τα ζώα δείχνουν μια καλύτερη συμπεριφορά. Συγγνώμη, αλλά χτυπάς παιδί, είσαι αντίο. Άντε, γεια. Θάνος Πλεύρης, θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση. Τελεσίγραφο του Υπουργού για τη Δομή. Έρε γλέντια εδώ. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι πίστευαν ότι επειδή υπάρχει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει αυτή η αντίδραση από την τοπική κοινωνία, περιοχή Μαλάδων, ότι εδώ το θέμα θα έκλεινε. Ο Υπουργός λοιπόν Μετανάστευσης, ο οποίος φαίνεται ότι από τη στιγμή που δεν έχει πρόσβαση στην τοπική κοινωνία με μεγάλη ευκολία, από τη στιγμή που βρίσκεται απέναντι σε τοπική αυτοδιοίκηση η οποία μπορεί να ήξερε, να γνώριζε, αλλά να μην μιλούσε, δεν μπορώ να το πω αυτό, αν και το βάζει μέσα το μυαλό μου, αλλά συντάσσεται, γιατί αυτό είναι το σωστό, με την τοπική κοινωνία, έρχεται τώρα εδώ και λέει θα προχωρήσει ακόμα και χωρίς συνένεση από τον τηλεοπτικό αέρα. Τα είπε όλα αυτά την ώρα που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τη δημιουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Μιλώντας στο Earth News, παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης κατάλληλων χώρων στην περιοχή, τονίζοντας πως το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους, προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι όμως που χαρακτήρισε μη βιώσιμο. Υπογράμμισε ότι έχουν εξεταστεί πολλαπλές προτάσεις, μεταξύ των οποίων πρώην στρατόπεδα, η περιοχή του Σκαλανίου, περιοχή στο Δήμο Μαλεβιζίου, το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι είναι σε σημεία που δεν ενοχλούν, άφησε αιχμές για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι υπάρχει αδυναμία εξέβρεσης λύσης και απουσία προτάσεων. Είπε χαρακτηριστικά: δεν είναι δυνατόν το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου και να μην βρίσκεται λύση, επισημένοντας πως η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές παραμένει υψηλή. Όπως είπε, μόνο το πρώτο 15ήμερο του Μάη, σας δίνω έτσι τώρα ανοίγοντας την μεγάλη εικόνα και τη μεγάλη παρένθεση, ότι καταγράφηκαν περίπου 1.200 αφήξεις και έγιναν 530 αποτροπές, ενώ συνολικά για το 2025 οι αφήξεις εκτιμώνται στις 19 με 20.000. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Λιβύη, σημειώνω ότι περίπου 500.000 μετανάστες βρίσκονται εκεί με πρόθεση να περάσουν την Ευρώπη. Και έρχεται και απαντά ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Για τη χωροθέτηση στην περιοχή των Μαλάδων πρέπει να προηγηθούν έργα, τα οποία δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα μελετητικά, σημείωσε ο Δήμαρχος σε δήλωσή του στη Νέα Κρήτη και το neakriti.gr, εκτιμώντας ως ανέφικτη τη λειτουργία δομής μεταναστών στις Μαλάδες, αν δεν προηγηθούν τα απαιτούμενα έργα και μάλιστα στο χρόνο που το Υπουργείο έχει προδιαγράψει. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι έως τώρα στο κάδρο παραμένει μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ το ζήτημα αφορά όλη την Ανατολική Κρήτη, το Βορρά και το Νότο. Έκανε λόγο για πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, αλλά και για αγωνίες των κατοίκων της περιοχής Μαλάδων Φοινικιάς, που τέθηκαν επιτάπητος από το Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν στο Περιφερειακό Κρήτης. Έβγαλε από την συζήτηση με κάθε ενδεχόμενο οι αντιδράσεις να έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ανησυχούν δεν είναι ρατσιστές. Ο λόγος για τον οποίο ανησυχούν είναι ότι η περιοχή η οποία φέρεται να επιλέγεται έχει πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία θα επιβαρυνθούν, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει μία προοπτική πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τη δρομολόγηση των ζητημάτων. Απαρίθμησε μία σειρά των ζητημάτων, κυκλοφοριακές συνδέσεις, οικιστική διαμόρφωση, πυκνή αλλά εκτός σχεδίου, αλλά και προβλήματα βασικών υποδομών, με χαρακτηριστικότερο ίσως το παράδειγμα της απουσίας αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ίδρυυσης. Μια πολύ μικρή παρένθεση μέσα στη μεγάλη την παρένθεση, για να καταλάβω. Αν είχαμε δηλαδή όλα τα παραπάνω, θα λέγαμε ναι ενδεχόμενα στη λειτουργία εκεί δομής, γιατί όλο το μυαλό και με πάει μπροστά πίσω με αυτή την ιστορία. Δεν πρόκειται για μια ιδεολειψία, συνεχίζω. Έκλεισα τη μικρή παρένθεση, ή για ένα φόβο του ξένου. Οι άνθρωποι ανησυχούν διότι ζουν σε μια περιοχή με επιβαρύνσεις, η οποία και τώρα βρίσκεται στα όρια των αντοχών της. Αναρωτιούνται πώς θα μπορέσει από τη μία μέρα στην άλλη να δεχθεί ακόμα 800 ή 900 ανθρώπους και να εξακολουθήσει να παραμένει βιώσιμη, ενώ βρίσκεται σε αυτό το οριακό σημείο, σημειώνει. Θα έπρεπε μαζί με οποιαδήποτε απόφαση να απαντηθούν και τα ερωτήματα αυτά, λέει ο Δήμαρχος, εξηγώντας πάντως ότι πρόκειται για έργα τα οποία χρειάζεται η περιοχή, αλλά πρέπει προηγούμενα να καταλήξουν μελετητικά και να υλοποιηθούν. Θεωρώ ότι η απόφαση της εγκατάστασης μια τέτοιας δομής και μάλιστα στο χρόνο αυτό, ο οποίος προβλέπεται, είναι ατελέσφορη και πρακτικά επιζήμια για την περιοχή αυτή. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα περιμέναμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα συνολικά, όπως γίνεται για κάθε μεγάλη εγκατάσταση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου μιλά και για τις επιλογές, τις άλλες που θα μπορούσαν να υπάρχουν και θα έπρεπε να υπάρχουν, εκφράζοντας το ερώτημα για το ότι στο κάδρο βρίσκεται μόνο ο Δήμος Ηρακλείου την ώρα που το ζήτημα αφορά όλη την Ανατολική Κρήτη, το Βορρά και το Νότο. Η αιτίαση ότι αυτή, δηλαδή οι Μαλάδες, είναι η μόνη περιοχή η οποία μπορεί να επιλεγεί, θεωρώ ότι και αυτή μπορεί να αποκρουστεί, διότι η συζήτηση έχει περιοριστεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά το ζήτημα δεν αφορά το Δήμο Ηρακλείου, αφορά την Ανατολική Κρήτη στο σύνολό της, περιλαμβανομένου του Βορρά και του Νότου της. Συνεπώς, θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για την αναζήτηση άλλων λύσεων, οι οποίες θα έδιναν και ένα αμεσότερο αποτέλεσμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να στενεύουμε την αναζήτηση στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Λέει στη συνέχεια ο κύριος Καλοκαιρινός σε αυτά τα οποία δηλώνει στην Νέα Κρήτη, όπως και στο site neakriti.gr, να ακούσουμε τον Υπουργό όχι μόνο να εκφράζεται με προθέσεις, αλλά να απευθυνθεί ξανά στην αυτοδιοίκηση, και εκεί θα πρέπει να ακούσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αναφύονται, και στη βάση αυτή να καταλήξει και σε αποφάσεις τις οποίες έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να λάβει. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Η πλευρά που είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη, δηλαδή οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες, οι φορείς, εκεί συνολικά στις Μαλάδες. Απαντώντας στις τοποθετήσεις του Υπουργού, συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, Αλέξης Κοκολάκης, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι η άρνηση ύπαρξης δομών, αλλά η ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Η τοπική κοινωνία δεν αρνήθηκε ποτέ την ανάγκη διαχείρισης του μεταναστευτικού, ούτε την ανάγκη οργανωμένων δομών στην Κρήτη, προσθέτοντας πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν ήδη αναδείξει την ακαταλληλότητα των Μαλάδων. Όπως τόνισε, η περιοχή λειτουργεί ήδη στα όρια των δυνατοτήτων της, με σοβαρά προβλήματα υποδομών, κυκλοφορίας και καθημερινής επιβάρυνσης, επισημένοντας ότι η λύση δεν μπορεί να επιβάλλεται με διλήμματα, αλλά να προκύπτει από θεσμικό συντονισμό. Απέναντι δε στον ισχυρισμό του κυρίου Πλεύρη ότι η χωροθέτηση στα σημεία που έχουν προταθεί δεν προκαλεί όχληση, ο κύριος Κοκολέκης αναφέρει ότι ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Οι Μαλάδες και οι γύρω οικισμοί λειτουργούν ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους, με σοβαρά ζητήματα υποδομών, κυκλοφορίας, προσβασιμότητας και πολιτικής προστασίας. Σε σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρεται ότι απαιτείται σοβαρός θεσμικός συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης, βουλευτών, περιφέρειας, Δήμου, ώστε να βρεθούν χώροι που να πληρούν τις πραγματικές προδιαγραφές εκτός κοινωνικού και ημιαστικού ιστού και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Η ιδιοκτήτης κέντρου εκδηλώσεων σε απόσταση αναπνοής από το προτινόμενο κτίριο στις Μαλάδες, με επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης, η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στο Δήμαρχο Ηρακλείου, τονίζει ότι η τοποθεσία είναι εντελώς ακατάλληλη για την δομή λειτουργίας μεταναστών. Λέει ότι η λειτουργία μιας τέτοιας δομής θα σημάνει την απαξίωση και το λουκέτο στις επιχειρήσεις, στη δική του την επιχείρηση και σε άλλες επιχειρήσεις. Και όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ τα ερωτήματα αυτά πληθαίνουν. Τώρα, για να το πω και διαφορετικά, οι κάτοικοι της περιοχής μάλλον στην χθεσινή ημέρα, στέλνοντας μια άλλη ανακοίνωση, φαίνεται ότι λειτουργήσαν λίγο προνοητικά, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα, διότι έστειλαν επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους βουλευτές του νομού, και μέσα σε όλα αυτά λένε: ζητούμε να ενημερωθεί επίσημα, να ενημερωθούμε επίσημα εάν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία, μίσθωση, παραχώρηση ή άλλη διοικητική πράξη που αφορά στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Αμ, το πιάσατε το πράγμα από την άκρη. Αυτή είναι η ουσία. Διαβάζεται κάτω από τις λέξεις. Δεύτερον, να ζητηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο όλα τα σχετικά έγγραφα και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης χωροθέτησης, να αναλυφθούν από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των ομόφωνων αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων και την αποτροπή της συγκεκριμένης χωροθέτησης στις Μαλάδες. Μικρή παρένθεση, διότι διαφορετικά, αν μη τι άλλο, δείχνει το κεντρικό κράτος ότι γράφει την τοπική αυτοδιοίκηση στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Να υπάρξει άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές εκτός κοινωνικού και ημιαστικού ίστου και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Πλέον τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτουν σαφή πολιτική και θεσμική νομιμοποίηση προς τα συλλογικά τους όργανα να υπερασπιστούν έμπρακτα τις αποφάσεις τους, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Μα ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο δεν ψηφίστηκαν. Έρχομαι να σε ψηφίσω για να μου κάνεις τη ζωή μαρτύριο? Όχι, λυπάμαι. Για να καταπατάς κάθε μου δικαίωμα? Όχι, λυπάμαι. Αυτές είναι οι μεγάλες οι αλήθειες. Καλημέρα κύριε Νίκο. Σχέδιο Παν-Ευρώπα. Η Κρήτη οφείλει να αντισταθεί. Α, από τον κύριο Νίκο. Λοιπόν, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Καλά ήταν τα περιφερειακά συμβούλια, καλά ήταν τα δημοτικά συμβούλια, καλές ήταν οι ψηφοφορίες, αλλά από εδώ και κάτω οφείλει να δείξει αν έχει τα κότσια ή αν θα συνεχίσει να δέχεται ως εκλεγμένη αυτοδιοίκηση, δεν είναι διορισμένη, είναι εκλεγμένη αυτοδιοίκηση, τους μπάτσους που της δίνει και τα εντέλεσθη που της δίνει η κυβέρνηση. Τελεία. Αρέσει δεν αρέσει. Πάμε παρακάτω. Δημόσια υγεία σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης. Δύο ημέρες πριν την παγκρίτια κινητοποίηση αύριο εδώ στο Ηράκλειο, ξεκινώντας αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υγειονομικών και του κόσμου και όλων των φορέων που θα συμμετάσχουν, θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο αυτά, από το Βενιζέλιο νοσοκομείο προς το κέντρο του Ηρακλείου, έρχεται η ΠΟΕΔΗΝ και καταγράφει ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του ΕΣΥ σε όλη την Κρήτη. Εγώ διερωτώ με ένα πράγμα. Ένα μόνο πράγμα. Μα καλά, πώς ακόμα κυκλοφορεί αυτή η έρευνα η οποία βγήκε στον αέρα? Πώς ο αγαπητός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει δώσει ακόμα τον μπάτσο ή δεν έχει τραβήξει το αυτή στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ? Γιατί τελευταία έχουν πολύ καλές σχέσεις και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Για να δούμε τι σημαίνει το ΕΣΥ στα καλύτερότερά του. Αναλυτικά θα το δούμε στη συνέχεια. Ανάκτορο Μαλίων θωρακίστηκε με αντιπλημμυρικό έργο και θα έρθει να κάνει τα εγγένεια και η κυρία Μενδώνη, η τρέλα της τρέλας ο τρέλα. Αποκαλυπτικά στοιχεία, η εξέταση DNA διέψευσε τις υποψίες. Αναφέρεται σε εκείνη την σοβαρή υπόθεση στην περιοχή της Μεσαράς και πάω στην σελίδα 11 εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπου Αναγράφεται το ρεπορτάζ, υπογράφεται από τη Ράνια Μωραΐτη και αναφέρει: «Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκρουτη υπόθεση αποχωριώτης Μεσεράς, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς νέα στοιχεία από την ανάλυση DNA φαίνεται να ανατρέπουν κρίσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, προκύπτει πως ο κατηγορούμενος 54χρονος πατέρας δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού που έφερε στον κόσμο η κόρη του, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, ενισχύει καθοριστικά τους ισχυρισμούς περί αθωότητάς του». Παραγωγή καμπανάκι των γεωτεχνικών για τον πρωτογενή τομέα και για τις αθλητικές σελίδες, εβδομάδα εξελίξεων για τα συμβόλαια και το εναλλακτικό πλάνο. Όλα αυτά μέσα από την πρώτη σελίδα και τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τώρα εγώ με την Μουρμούρα πήγα παρακάτω και έφτασα κοντά στις 8:30, άρα θα πρέπει να πάω και στα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαι εντάξει με το χρόνο, για να μην με βγάλει έξω από το στούντιο ο Παντελής οργισμένος, αλλά να σας δώσω από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, έτσι κάνε προσευχή για μένα, ναι, έτσι κι άλλα Παντελή, τον βλέπω που με χειρονομεί και το κάνω επίτηδες τώρα όλο αυτό το πράγμα. Παρέμβαση στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. 7 Ιουνίου στις 10 το βράδυ θα γίνει στο Παγκρίτιο το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλίας. Τρέχουν επίσης οι εξελίξεις για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει κλειδώσει το Παγκρίτιο ως η έδρα για το Super Cup, που θα κρίνει και τον τρίτο τίτλο, έστω και άτυπο, της ποδοσφαιρικής σεζόν 25-26.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και εκεί. Και εκεί.
4: Και εκεί. Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Στα 37 λεπτά

κρύβονται μεγάλες έννοιες, σημασίες, μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα. Εφημερίδα Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και ελαφρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb. Από τα νέα, στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια, τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημόσιων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026, συνταξιούχοι μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, από την απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου. Από την εφημερίδα των συντακτών, 3 σημάδια νέας κρίσης. Πτώση τζίρου σε λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 3 οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Ριζοσπάστης. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Ελεύθερος τύπος αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος. Από την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για την μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για παστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Γράφει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη τη σελίδα, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Η political έχει ως κεντρικό τίτλο Τσίπρας κατά Ανδρουλάκη, αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση, αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Έρχομαι σε αυτό που έλεγα στη χθεσινή ημέρα, ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν ένα εμφύλιο μεταξύ τους και αυτό τον εμφύλιο, αντί να έχουμε μια σωστή πολιτική γραμμή, μια εθνική στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα, τα περνούν σε όλους εμάς. Ποιοι περνάνε καλά τελικά μέσα από αυτή την κόντρα? Αυτοί που κοντράρονται και πληρώνονται, ή εμείς που τους πληρώνουμε για να κοντράρονται? Έτσι δηλαδή, για να καταλάβω την ουσία των πραγμάτων. Μετάφραση, κύριε Νίκο, μετάφραση. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, και πάω τέλος και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ, η εκτινογραφία των οφειλών, σε αναμονή οι οφειλέτες για ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Ακούγα μάλιστα ένα φοροτεχνικό από την Αθήνα να λέει χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό το θέμα: να είσαστε σίγουροι ότι θέλετε να μπείτε σε αυτές τις 72 δόσεις και ότι θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στα ζητούμενά τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι καλύτερα να πληρώνετε κούτσου κούτσου το χρέος που έχετε μέχρι σήμερα με χαμηλότερο επιτόκιο, γιατί θα μπείτε σε μεγαλύτερα επιτόκια, θα μπείτε σε ανατοκισμούς και όλα τα υπόλοιπα εάν βγείτε εκτός ρύθμισης και αν χαθούν όλα αυτά. Οι ειδικοί τα λένε αυτά, δεν τα λέω εγώ. Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες, γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ πολύ χρήσιμες. Καλημερίζω τον
συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, εκεί στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, 53ο-54ο Δημοτικά Σχολεία, διότι είδαν και αποείδαν και αποφάσισαν να τους καλέσουν όλους μαζί. Εύχομαι Μάριε Διονέλη να ανταποκριθούν σε αυτό το καλό.

0: Καλές μας άπαντες, όλοι όσοι καλούνται, για να δείτε τι θα απογίνει το σχολείο και τα παιδιά σας.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Τα λέγαμε πριν από μερικές μέρες μαζί ξανά, Αγγέλα, δεν θα σου ξανακάνω όλο το ιστορικό. Είναι μία υπόθεση η οποία πληγώνει πραγματικά γονείς, μαθητές, δασκάλους, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ένα κτίριο το οποίο έχει μείνει κουφάρι όλο αυτό, ένας χρόνος ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά και βλέπουμε ένα κτίριο όπως το είδαμε την πρώτη στις 11 Σεπτέμβρη που ανοίξαν τα σχολεία, εκεί ακριβώς με τις λινάτσες, με το εργοτάξιο, με τα μπάζα, με όλα αυτά. Περάσαμε όλη τη σχολική χρονιά δίπλα σε ένα τέτοιο κτίριο, χωρίς να κουνιέται φύλλο, χωρίς να γίνεται το παραμικρό. Οι λόγοι είναι πολλοί και οι δικαιολογίες που μας έχουν δοθεί είναι πολλές, όχι χωρίς βάση, όχι χωρίς βάση. Ο Δήμος λέει κάναμε αίτηση στο ΔΔΕ για να μεταφερθούν τα ρολόγια. Ο ΔΔΕ λέει ναι, κάνανε αίτηση, αλλά δεν ήταν εντάξει τα έγγραφα, δεν είχαν πληρωθεί και κάτι παράβολα και άρα γι' αυτό τα στείλαμε πίσω. Μετά ο Δήμος λέει μα τα έχουμε πληρώσει κλπ. Μη σε παιδέψω, παιδευόμαστε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα χρόνια. Κλείσαμε 4 χρόνια στο έργο. Ξεκίνησε Ιούνιο του 22. Λοιπόν, τώρα λέμε την Τετάρτη την επόμενη, όχι αύριο, στις 3 Ιουνίου. Ελάτε, σας παρακαλούμε στο σχολείο. Έχουμε απευθύνει προσωπικές προσκλήσεις. Θέλω να το πω, τους ειδοποίησαμε βέβαια και πριν, έτσι, και προσωπικά ανέλαβα όλους αυτούς τους ανθρώπους για να μην μαθαίνουν την πρόσκλησή μας από το δελτίο τύπου. Πήραμε τον κύριο Σπυριδάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Κώστα Πολυμέρη, είναι ο διευθυντής του ΔΔΕ στο Ηράκλειο, τον κύριο Μενέλα Ολυδάκη, τον εργολάβο του έργου, την κυρία Δήμητρα Κεντριστάκη, την επιβλέπουσα, τον Μανώλη Μανουσάκη και τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, είναι δύο στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, ο ένας είναι ο προϊστάμενος, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρομηχανολογικά, για αυτό που συζητάμε δηλαδή τώρα, και κοινοποιήσαμε την πρόσκλησή μας και στον κύριο Μπελαδάκη, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου. Ξέρουμε ότι άμεση αρμοδιότητα για το κτηριακό δεν έχει, αλλά ασφαλώς τον αφορά το θέμα.
0: Μα σαφέστατα, για τα παιδιά σας μιλάμε. Όλοι έχουν θέση για αυτό,
1: ναι,
0: το
1: βεβαίως,
0: θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει,
1: όλοι,
0: να τελειώνουμε με αυτό.
1: Απλά
0: όλοι έχουν ευθύνες.
1: Ο κύριος Μπελαδάκης μας έχει πει και στο παρελθόν ότι ό,τι έχει να κάνει με το κτηριακό πηγαίνετε στο Δήμο. Εμείς δεν έχουμε. Αλλά εμείς θέλουμε και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας.
0: Μα σαφέστατα.
1: Να είναι εκεί να βιώσει το πρόβλημα και να δει ακριβώς τι γίνεται.
0: Μα όταν ασκούνται πιέσεις.
1: Οι δύο διευθυντές μας, η κυρία Ανδριώτη και ο κύριος Παπαδόπουλος, τα δύο σχολεία εννοώ, οι διευθυντές των δύο σχολείων, που μας παραχωρούν και την αίθουσα του Συλλόγου Διδασκόντων, εκεί θα γίνει η συνάντηση. Και βεβαίως τέλος κοινοποιήσαμε και στην Ένωση Γονέων Ηρακλείου, για να έχει όλη αυτή την ενημέρωση και επίσης να είναι κάποιος από τα μέλη της παρών εκεί. Την Τετάρτη στις 3 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Εμείς λέμε, αν και απογευματινή ώρα, αξίζει να μας διαθέσετε 2 ώρες. Να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να δούμε, επιβεβαιώνονται οι φήμες καταρχάς ότι ο εργολάβος έχει κηρύξει πάυση εργασιών. Δεν μας λέει κανένας. Μας λένε μάλιστα δεν έχω πληροφόρηση. Μας λένε δεν ξέρουμε. Για το πολύ αυτονόητο, αν συνεχίζεται, αν έχουμε έργο ή δεν έχουμε έργο αυτή τη στιγμή να είναι σε εξέλιξη. Πέρα από τα πάρε δώσε, πώς το λένε, τα πέρα δόθε με τον ΔΔΕ και το Δήμο, πέρα από το θέμα που έχει να κάνει με τα ηλεκτρομηχανολογικά, τέλος πάντων τελειώνει η χρονιά και θέλουμε και εμείς ως γονείς να ξέρουμε τι στο καλό γίνεται. Θα ανοίξει το σχολείο από μαθητές, θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου, τελειώνουν, θα έχουν ένα καλοκαίρι μπροστά. Μπορείτε να κάνετε έργα τώρα που δεν θα είναι τα παιδιά και το Σεπτέμβρη να δούμε μια καλύτερη κατάσταση.
0: Φαντάζομαι,
1: αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα.
0: Όχι, Μαρία, με συγχωρείς. Φαντάζομαι πως όχι. Διότι μετά θα χαλάσει αυτή η γραμμή που λέει μπαίνεις από την πρώτη δημοτικού μέσα σε ένα σχολείο το οποίο είναι για πι, κάποια σημεία του είναι κουφάρια και πρέπει να τελειώσεις το σχολείο έχοντας την ίδια εικόνα. Γιατί όχι? Εσύ το έλεγες την προηγούμενη
1: Εντάξει,
0: φορά.
1: Εγώ το είπα και λέω ότι είναι λυπηρό αυτό. Υπάρχουν τα παιδιά μας, τα παιδιά που τελειώνουν τώρα την έκτη δημοτικού, την πρώτη χρονιά κάνανε με μάσκες και με κορονοϊό και με τηλεκπαίδευση και από τη δεύτερη χρονιά και μετά κάνουνε μέσα σε ένα εργοτάξιο. Με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια των δασκάλων μας που υπερβάλλουν στις προσπάθειές τους πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Με την προσπάθεια όλων των γονιών, τώρα τι να σου πω, το ότι έχει εργοτάξιο δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Έχει εκεί Έχουμε ένα παιδάκι το οποίο υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις γάτες, με κάποιον μύκητα, γιατί υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Ζητήσαμε και από τη γειτονιά, υπάρχει και άλλο ένα θέμα εκεί με τους φιλόζωους της γειτονιάς, γιατί έρχονται και ταΐζουν πάνω εκεί στο σχολείο, στο Περβάζι, και είπαμε, ρε παιδιά, εντάξει, έχουν μαζευτεί οι γάτες εδώ λόγω του εργοταξίου, αλλά μην το κάνουμε, υπάρχει ένα παιδί που, τέλος πάντων, είναι μια σειρά από προβλήματα. Διαχειριζόμαστε μια μιζέρια με αυτή την υπόθεση του έργου. Σου θυμίζω, το έργο είχε συμβατικό χρόνο παράδοσης τους 15 μήνες από το 2022 τον Ιούνιο.
0: Μια χαρά.
1: Και φτάνουμε στον Ιούνιο του 26, 4 χρόνια, 48 μήνες δηλαδή, και έχουμε πάρει το μισό σχολείο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω κάτι άλλο για να πάρεις την εικόνα. Και εμείς λέγαμε, εντάξει ρε παιδιά, το 15 μήνες τώρα, εντάξει, μην είμαστε και στην Ελλάδα, ζούμε και λοιπά. Κανείς δεν περίμενε ότι σε 15 μήνες.
0: Νομίζω, Μαρία, ότι ρητορικά το είπες αυτό το τελευταίο. Το λέω με την έννοια, εγώ περνάω συχνά πυκνά έξω από την Ακαδημία και βλέπω τι γίνεται και σας ακούω προσεκτικά. Μάλλον όσοι προανέφερες και έχουν κληθεί σε αυτή τη σύσκεψη θα πρέπει μάλλον να ενημερωθούν και να δουν το φωτογραφικό υλικό χωρίς άλοθη, χωρίς αναισθητικό, χωρίς οτιδήποτε άλλο, για αυτό το οποίο έχουν αφήσει να διαιωνιστεί έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δεν θέλουμε να στήσουμε κανέναν στον τοίχο, ούτε πάμε, ξέρεις, ειδικά εσύ ξέρεις ότι έχουν υπάρξει και μεγάλες εντάσεις με τον Δήμο Ηρακλείου και με τον κύριο Σισαμάκη το προηγούμενο αντιδήμαρχο και με τον κύριο Αναστασάκη την προηγούμενη διοίκηση. Δεν πάμε να στήσουμε κάποιον στον τοίχο. Θέλουμε ως γονείς να πάρουμε απαντήσεις, είναι 300 παιδιά εκεί. Να πάρουμε απαντήσεις για το τι γίνεται, πώς προχωρά το έργο.
0: Γι' αυτό ψηφίζονται. Για να δίνουν απαντήσεις και να κάνουν καλά το έργο τους. Τελεία. Δημόσια διοίκηση. Τελεία. Κάποια στιγμή πρέπει ο καθένας από εμάς να βάζει αυτές τις τελείες στο λόγο τους, στις διεκδικήσεις τους, σε όλα τα υπόλοιπα. Ψηφίστηκαν γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Να κόψουν το κεφάλι τους, να πάνε να βρουν λύση, γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας. Συγγνώμη. Πες μου και κάτι άλλο και μια άλλη πληροφορία. Θα τα ξαναπούμε και θα τους το υπενθυμίσουμε γι' αυτή την συνάντηση που συγκαλείται την άλλη εβδομάδα, για να μην έχει κανείς το άλλοθι να πει δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω, και παρά τα τηλεφωνήματα, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να ξέρουμε ποιοι ήρθαν, γιατί δεν ήρθαν ή τι είπαν όταν ήρθαν. Από τώρα δηλαδή στα λέω όλα αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη.
1: Με αυτό το σκεπτικό πάμε. Το βάλαμε Τετάρτη γιατί ξέρουμε ότι τη Δευτέρα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ασφαλώς μιλάμε για ανθρώπους που έχουν. Κάναμε ένα σχεδιασμό. 13 μέρες νωρίτερα έχουν ενημερωθεί και προσωπικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην είναι σε αυτό το τραπέζι.
0: Θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα θα το βλέπουμε από κοντά. Είμαστε κοντά σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Ξέρεις, και το έχω ξαναπεί, πως αγαπάω την Πρωίν Παιδαγωγική Ακαδημία για τους γνωστούς λόγους. Τελεία, πάμε παρακάτω. Δώσε μου δύο στοιχεία, σε παρακαλώ, μιας που βρίσκεσαι εδώ κοντά μας τηλεφωνικά, για την επίσκεψη Γιάννη Βαρουφάκη στο Ηράκλειο.
1: Ναι, αυτό θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 του μήνα, στον πολυχώρο Χάγκς, στη Λεωφόρο Κνωσού είναι, 221 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Εκεί γίνεται μία, επειδή έχουμε μπει σε μία ευρύτερη προεκλογική περίοδο, γίνεται μία εκδήλωση που περίπου επαναλαμβάνεται στο ίδιο μοτίβο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, μπαίνει ο γραμματέας του Μέρα 25 σε μια συζήτηση με τους πολίτες. Υπάρχουν δύο κοινοθεσία. Το ένα το κρατά ο Γιάννης Βαρουφάκης και το άλλο γυρνά μέσα στους πολίτες. Δεν είναι ομιλία δηλαδή, είναι μια συζήτηση για τα πάντα. Για όποιο θέμα θέλει οποιοδήποτε να ρωτήσει κάτι, από το που πάει η αριστερά σήμερα και το που είναι η αριστερά σήμερα, από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το με τον ντοκιμαντέρ του Sky που στοχοποιεί σε κάθε επεισόδιο του και συνολικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Βαρουφάκη προσωπικά, μέχρι τα θέματα της Κρήτης που είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να σου επισημάνω ότι είναι μια συγκυρία, αυτό δεν είχε σχεδιαστεί έτσι, αλλά έρχεται σε μια συγκυρία που την ίδια μέρα θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη.
0: Στα Χανιά, σε ένα συνέδριο μεγάλο.
1: Συνέδριο του Economist,
0: έτσι.
1: Όπου είναι. Τι θα δώσουμε στις εξορίξεις, τι θα δώσουμε στις ανεμογεννήτριες, τι θα δώσουμε στους μεγαλοξενοδόχους, τι θα δώσουμε στους κατασκευαστές αποζημιώσεις, βόακα, αεροδρόμια, πράγματα, ανάπτυξη υποτίθεται. Και καταλαβαίνεις ότι για αυτά τα θέματα και ο Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ25 έχουν να πούν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Οπότε θα είναι ένα κοντράστ, αν θέλεις να το δεις έτσι. Το πρωί θα είναι ο Πρωθυπουργός στα Χανιά, το απόγευμα ο Βαρουφάκης στο Ηράκλειο. Και θα γίνει και μια αντίστοιχη τέτοια συζήτηση με τους πολίτες στη Σιτία την Κυριακή στις 31 του μήνα, όπου θα βρεθεί εκεί. Η Σιτία ξέρεις ότι έχει πολύ μεγάλα θέματα με ανανεώσιμες πηγές, με το ζήτημα της διαχείρισης του δημόσιου χώρου, με τις επενδύσεις εκεί και όλα αυτά. Και ασφαλώς και εκεί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Οπότε είναι Παρασκευή 29 εδώ και Κυριακή 31.
0: Και όπως λένε φίλοι που σε ακούνε και όπως λέει και ο φίλος εδώ που είναι απέναντί μου ο Παντελής, είναι και σε μια επίσης ενδιαφέρουσα συγκυρία εδώ αυτή η συζήτηση με τους πολίτες, γιατί έχουμε επίσης και δύο καινούργια κόμματα. Μαρία Καριστιανού τις προηγούμενες ημέρες, Αλέξης Τσίπρας απόψε με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Ακριβώς. Οπότε θα έχει ακόμα ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Έτσι
1: ακριβώς. Είναι η περίοδος που έχουμε μπει. Τώρα σου μιλώ δημοσιογραφικά, εσύ το ξέρεις καλύτερα με μεγαλύτερη εμπειρία. Είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γεννώνται καινούργια πράγματα, καινούργιοι σχηματισμοί. Θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο που μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο όλο αυτό, αν πάμε την επόμενη άνοιξη.
0: Μα ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά ξέρεις, αυτό που ενοχλεί Μαρία και το γνωρίζεις και εσύ από την εμπειρία σου, εγώ το λέω πια και δημόσια και με ενοχλεί. Άσε τώρα που σήμερα είναι η μέρα του κουτσομπολιού και λέω, γλώσσα δεν βάζω μέσα. Και τον επόμενο καλεσμένο τον έχω στήσει, αλλά ο Κυριάκος ο Θεοδωσάκης νομίζω ότι θα με δικαιολογήσει, είπε, για λίγο, για να δούμε τα θέματα της υγείας. Διότι είναι και αυτή η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που δείχνει την ωραία κατάντια σε ό,τι έχει να κάνει τα νοσοκομεία. Εμένα η άποψή μου είναι ότι, ξέρεις, αυτό που γίνεται δεν είναι πολιτικός λόγος, ωστόσο. Δεν παράγει πολιτική. Ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να σε βάζει μέσα σε ένα εμφυλίο πολεμικό κλίμα, ξεκινώντας από τα κόμματα, για να συνεχίσεις τη συνέχεια εσύ και να πάρεις τη σκυτάλη από τον αρχηγό σου, από τον γραμματέα σου, από τον επικεφαλή σου, από το κίνημά σου, από το κόμμα σου, από τις μηχανές τους κλπ. Και να συνεχίσεις και να το μεταφέρεις στη ζωή σου. Αν ήταν ανάγκη μία να υπάρχει πολιτικός λόγος σε προηγούμενες εκλογές, αυτή τη φορά μιλάμε για ανάγκες πέντε να υπάρχει πολιτικός λόγος.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις, στις προηγούμενες εκλογές, επειδή τα ξαναλέγαμε, θυμάσαι ότι και τότε ήταν το ερώτημα να φύγει ο Μητσοτάκης. Και δεν συζητούσαμε ή δεν συζητούσαν, ναι, γιατί θυμάμαι και τότε να βάλω έτσι με πολύ μεγάλη προσπάθεια το ερώτημα, όχι μετά το Μητσοτάκη ποιος, αλλά μετά το Μητσοτάκη πώς. Δηλαδή τι άλλο, τι διαφορετικό έχουμε να προτείνουμε. Τι θα κάνουμε με τα καρτέλ, με την ακρίβεια, με το χρηματιστήριο ενέργεια. Λοιπόν, δεν απαντήθηκαν αυτά. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο μετά το Μητσοτάκη ποιος. Και είδες ότι δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν πήγε πολύ καλά. Και δυστυχώς μου φαίνεται ότι πάμε με τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή τώρα συζητάμε αν θα πάρουμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, αν θα πάμε. Τέλος πάντων, μην πω τώρα θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι στην ουσία της κουβέντας για το τι μπορούμε να αλλάξουμε στη ζωή μας, για το αν θα πάρουμε πίσω πράγματα, αν θα πάρουμε ένα δημόσιο σιδηρόδρομο για να μην σκοτώνονται τα παιδιά μας. Αν θα έχουμε έναν ΒΟΑΚ στον οποίο δεν θα πληρώνουμε αποζημιώσεις, για παράδειγμα, αυτά τα κερατιάτικα που λέω, συγγνώμη τώρα για τη φράση, αλλά αυτό είναι, για να κάθονται οι εταιρείες επειδή αργήσαμε να κάνουμε τις απαλωτριώσεις. Ή άλλα 300 τόσα εκατομμύρια στο αεροδρόμιο Καστελίου. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Όταν έρχονται οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι, τους κάνω και εγώ ρεπορτάζ, τους κάνεις και εσύ. Και λένε, παιδιά, ψάχνουμε 4 εκατομμύρια επί 5 χρόνια να πάρουμε τα μπάζα από το σεισμό. 4, όχι 400, 4. Και αποζημιώσεις στους εργολάβους δίνουμε μισό δις για δύο κομμάτια του ΒΟΑΚ και για το αεροδρόμιο, 509 εκατομμύρια.
0: Οι άλλοι
1: ψάχνουν 4,
0: να,
1: 4 για να πάρουν τα μπάζα που είναι ακόμα από τον σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου 2021. 4 εκατομμύρια και δεν τα έχουμε βρει, για να πάρουμε τα μπάζα ολιγέρα και να φτιάξουμε τα σπίτια.
0: Είναι όλα αυτά τα δύσκολα που θα έχουμε. Όχι που θα έχουμε, είναι όλα αυτά τα δύσκολα που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε πολλές περιοχές. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί θα τα ξαναπούμε.
1: Είπαμε όλα σήμερα για τα πάντα.
0: Ναι. Το ανοίξαμε λίγο περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 9. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Αποκτήσε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Βλέπω μια φωτογραφία στην στήλη Καθημερινά και άλλα, εφημερίδα Νέα Κρήτη, για σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, για αυτό το επιστημονικό εντός εισαγωγικών, όπως γράφουν οι συνάδελφοι, παγκρακάρισμα στη λεωφόρο Μηνός. Σφίνα, κόκκινο το αυτοκίνητο, το οποίο έχει μπει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, έχει βάλει τη μούρη του πάνω ολόκληρη σε ένα πεζοδρόμιο. Λίγο πολύ από ό,τι διακρίνω στη φωτογραφία, έχει περάσει και στον αυλό γύρω κάποιου σπιτιού. Γράφει το σχόλιο: κόβοντας πασή κυκλοφορία από το πεζόδρομο, ο οδηγός αυτού του κόκκινου αυτοκινήτου έκανε ένα επιστημονικό τέχνασμα για να σταματήσει. Φήμες λένε πως ήθελε να πάρει μια μπάλα παγωτό από το κοντινότερο ζαχαροπλαστείο και δεν ήθελε να του λιώσει, οπότε πάρκαρε έτσι, με τον πλέον αεροδυναμικό τρόπο, ώστε να μεταφέρει το παγωτό με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Πέρα όμως από τα σενάρια και την πλάκα, τέτοιες πατέντες όχι μόνο κόβουν την κυκλοφορία μίας από τις οδούς που βλέπουν τη μεγαλύτερη κίνηση στο Ηράκλειο, ρισκάρουν ενεργά την ασφάλεια των πεζών, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν μανούβρες για να περάσουν από ένα σημείο του πεζόδρομου. Εγώ θα επιθυμίζω σε αυτό τον άνθρωπο με το κόκκινο αυτοκίνητο που ήθελε να πάρει, αν ήθελε να πάρει την μπάλα, το παγωτό και δεν ήθελε να του λιώσει και όλα τα υπόλοιπα. Βρε άνθρωπε του Θεού, εδώ μιλάμε και έχει πραγματικά η γλώσσα μας γανιάσει, όπως το λένε στο χωριό μου, να λέμε ότι δεν έχουμε πεζοδρόμια να περπατάμε. Όπου υπάρχουν οι πεζοδρόμια είναι πάνω τους. Είναι οι τομές, είναι τα δέντρα, είναι τα καφάο, είναι ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι οι κολόνες, είναι τα φωτιστικά και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Και υπάρχει ένα πεζοδρόμιο που φαίνεται να είναι λίγο παραπάνω ελεύθερο, να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος, και εσύ για μια μπάλα παγωτό πας και κλείνεις αμέσως το πεζοδρόμιο. Και πάμε τώρα σε εκείνα τα ωραία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πιθανότατα να έρθουν και να μας τραβήξουν το αυτή. Αλλά γιατί όχι. Θα πάω και θα σταματήσω στην έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, την ΠΟΕΔΗΝ, και θα καλημερίσω τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Θεοδωσάκη. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωσάκη.
4: Καλημέρα, κύριε Βεργεράκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Αν και επειδή το έχω πει άλλη μια φορά και θα το ξαναπώ, γιατί δεν θέλω να λέω πίσω από τους καλεσμένους μου πράγματα, μου έκανε λίγο εντύπωση που βγήκε αυτή η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, όταν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα η ΠΟΕΔΗΝ δείχνει να είναι πολύ περισσότερο φύλλα προσκυμένη, ο πρόεδρός της κυρίως, όχι το σύνολο των μελών της ΠΟΕΔΗΝ, προς τα καλά έργα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, με όλα αυτά που αναφέρονται και όλα αυτά που αναφέρονται, το ΕΣΥΣ, τα καλύτερότερά του, έχουμε τους περισσότερους γιατρούς και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, για να είμαι εντάξει απέναντι σας και καθαρή απέναντι σας.
4: Πριν φτάσω στην έρευνα, κυρία Δουλειεράκη, να πω τα εξής. Θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι ως Ομοσπονδία, αλλά και το υγειονομικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά ως εργαζόμενοι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας εδώ και πολλά χρόνια, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε ούτε ντεμπέγιδες, ούτε μίζεροι, ούτε κυρίως δεν κινδυνολογήσαμε ποτέ ή θέλαμε να υποβαθμίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Εμείς στηρίζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με όσα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και αυτό που προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία είναι να διορθώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας προς όφελος και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, αλλά και προς όφελος των εργαζομένων όσον αφορά συνθήκες, θεσμική και μισθολογική αναγνώριση. Και επειδή δεν θέμε να βγαίνουμε και να λέμε μίζερα πράγματα όπως θέλουν κάποιοι να τονίζουν επανειλημμένα, γι' αυτό και αναδιαστήματα, εκτός από τις προφορικές αναφορές μας και προς τους συναδέλφους και προς την κοινωνία και μέσα από τις ειδικές σας, από τη δική σας ενημέρωση, καταγράφονται και τα προβλήματα, όπως έχουν καταγραφεί και σε αυτή την έρευνα, από όλα τα νοσοκομεία και της Κρήτης αλλά και πολλών νησιών του Αιγαίου, και έχουν όλα, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την έρευνα, έχουν τον ίδιο παρανομαστή, το ανθρώπινο δυναμικό. Μπορεί, εμείς δεν θα πούμε ότι κακώς γίνονται έργα ή ανακαινήσεις ή νέα τμήματα κλπ. Αυτά χρειάζονται. Θα πρέπει και τα υφιστάμενα να ανακαινίζονται και καινούριες δομές να υπάρχουν και καινούρια μηχανήματα να έρχονται και να εξυγχρονίζεται το σύστημα. Αλλά δομές, υποδομές από μόνες τους, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και φαίνεται στην πράξη. Δεν πάνε να φτιάξουμε όλα τα καλύτερα ΤΕΠ σαν υποδομές. Αν δεν υπάρχουν νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και όποιος έρχεται, ωραία, ας βλέπει τα ντουβάρια, ας βλέπει τα φορεία, ας βλέπει τα μηχανήματα. Εάν δεν βλέπει ανθρώπους, δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Άρα λοιπόν καταγράψαμε για ακόμα μία φορά τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες διαφέρουν από δομή σε δομή, άλλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άλλα είναι το Βενιζέλιο, άλλα είναι η περιφέρεια του νομού Ηρακλείου, δηλαδή όσον αφορά τα πιο
3: τα
4: μικρά νοσοκομεία, Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο, αλλά έχουν ένα κοινό παρανομαστή, την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού.
3: Ένα λεπτό τώρα. Με μία μικρή παρένθεση, ας ανοίγουμε και μικρές παρενθέσεις για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα έρθει το Υπουργείο και θα σας απαντήσει, ωστόσο, ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι τόσα τα οργανικά κοινά. Εσείς μπορεί να λέτε ότι δεν υπάρχει εκείνο το προσωπικό αυτή την ώρα που να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ωστόσο, εμείς μέσα από τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχει μια άρνηση του νοσηλευτικού ή του ιατρικού προσωπικού να στελεχώσει κάποιες υπηρεσίες, κάποια νοσοκομεία, κάποια κέντρα υγείας, και αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν υπάρχει και αυτό το προσωπικό. Εκεί τι του απαντάτε όταν σας λέει ότι εσείς μπορεί να λέτε για προσωπικό που λείπει, αλλά αφού οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι?
4: Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Και ας ξεκινήσουμε από την πάνω κατηγορία και ας κατεβαίνουμε κάτω, εννοώ όσον αφορά την λειτουργία της κάθε δομής. Ιατρική υπηρεσία. Εάν για παράδειγμα οι προκηρύξεις των θέσεων δεν είναι σε ένα αριθμό που να εξυπηρετεί και τις συνθήκες εργασίας, δύσκολα θα βάλει ένας γιατρός στα χαρτιά του για να πάει κυρίως σε περιφέρεια, να πάει στη Θητεία, να πάει στην Ιερά Πέτρα. Γιατί να πάω και να κάνω 15-20 εφημερίες. Εάν προκηρύξει όμως την αντίστοιχη θέση 2-3 γιατρούς, που ξέρει ότι θα πάω στην Ιερά Πέτρα ή Σιτία, αλλά θα κάνω 5 εφημερίες, θα κάνω 7 εφημερίες, δεν θα είμαι όλο το μήνα, μέρα, νύχτα στο νοσοκομείο, θα το σκεφτεί διαφορετικά. Όταν ξέρει ότι η αμοιβή η οποία θα παίρνει είναι αυτή που πρέπει να είναι για να ζει αξιοπρεπή και στις συνθήκες τις οποίες έχει η κάθε περιοχή. Με τα νύχια της, με την ακρίβεια κλπ. Πάλι θα το σκεφτεί. Όταν λοιπόν είναι τα πράγματα σχήμα, ο καθένας σου λέει γιατί να τρέχω στην Ιερά Πέτρα, γιατί να πάω στη Σιτία. Θα προσπαθήσω στο μεγάλο αστικό κέντρο, το Ηράκλειο. Αν δεν θέλω το δημόσιο νοσοκομείο, θα πάω στο ιδιωτικό τομέα να ανοίξω το ιατρείο μου ή να πάω σε μια ιδιωτική κλινική. Έτσι κι αλλιώς οι δαπάνες της ιδιωτικής υγείας υπερβαίνουν το 40% των δαπανών που καταναλώνει ο κάθε πολίτης όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Το ίδιο και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν επιλέγει το δημόσιο τομέα. Γιατί να έρθει στο νοσοκομείο, ακόμα και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, να δουλέψει με 837 ευρώ. Να ξέρει ότι θα δουλεύει νύχτες, αργίες, απογέματα, Σαββατοκύριακα χωρίς να πληρώνεται. Γιατί να έρθει να δουλέψει όταν δεν μπορεί να πάρει την άδεια και τα ρεπό του. Άρα θα πρέπει να γίνουν και προκηρύξεις που να δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να πιστέψει ότι θα πάω σε μια δομή δημόσιας υγείας, θα έχω καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και μια καλύτερη αμοιβή. Ας το κάνει το Υπουργείο. Και από εκεί πέρα, εάν δεν βρεθούν, το ξανασυζητάμε.
3: Άρα, κύριε Θεοδωσάκη, αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο και αυτό κρύβεται κάτω από τις λέξεις. Να μην υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε. Ίσως γιατί είμαι κακόσκοτη, ίσως γιατί λειτουργώ ανάποδα, ίσως γιατί είμαι ανάποδος άνθρωπος, είτε γιατί δεν είμαι καλόπιστος άνθρωπος. Αλλά αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέτε ότι ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι αυτή είναι και η ουσία και το στοίχημα, να μην υπάρχει εκείνος ο κόσμος ο οποίος θα εξοπλίσει αυτό το σύστημα που λέγεται δημόσιο σύστημα υγείας, να τελειώνουμε μια και καλή μαζί του. Το ξυλώσαμε που το ξυλώσαμε το πρόβλημα, να τελειώνουμε με αυτό.
4: Δηλαδή θέλω να μας πούνε ότι πάνω χάρη στην πρόνοια, που τα προνοιακά ιδρύματα, αν τα επισκεφτεί κάποιος, ας πούμε, θα νομίζει ότι βρισκόμαστε όχι σε τριτοκοσμική χώρα, ακόμα χειρότερα. Ότι δεν μπορεί να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό, αν πραγματικά θέλουν να το στηρίξουν τα προνοιακά ιδρύματα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Δηλαδή, ώρες σκέφτομαι, επειδή σε κάποιες ελληνικές ταινίες έχουν το νόημά τους κάποιες ατάκες, στη ιδέα μου από το Σικάγο την ελληνική ταινία, που καθόταν στην παραλία και έλεγε δημόσιος υπάλληλος, ω καλά πήγαινε, δεν μας κάνει για γαμπρός. Το ίδιο έχει φτάσει και τώρα. Δημόσιος υπάλληλος, γιατί να πει δημόσιος υπάλληλος, γιατί να πάω να δουλέψω στο δημόσιο. Είναι πολύ κακός εργοδότης πλέον το δημόσιο. Άρα δεν θα πάω να δουλέψω. Δεν υπάρχουν παρασκευαστές να έρθουν στις δομές της δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό και επιστημονικό διοικητικό προσωπικό που τελειώνει πλέον πέρα από τα ΤΕΗ, τώρα πανεπιστήμια κλπ. Αλλά είναι απαγορευμένη η λέξη προκήρυξη. Η λέξη προκηρύξη θέσεων και ειδικά μόνιμου προσωπικού είναι απαγορευμένη λέξη για την κυβέρνηση, για τα υπουργεία. Άρα λοιπόν, μην μας κοροϊδεύουν και μας λένε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν θέλει να έρθει το προσωπικό. Και όταν γίνει και μία θέση η κυρία Δουγκεράκη σήμερα, μόνιμου προσωπικού, και ολοκληρώνεται το 2030, δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια, εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει μεγάλη κοροϊδία πλέον.
3: Πάντως, κύριε Θεοδωσάκη, μέσα σε όλο αυτό τον αχταρμά, επιτρέψτε μου έτσι να το πω, και σε αυτή την πολιτική αποδόμησης, αποσάθρωσης ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, του δημόσιου συστήματος υγείας, ό,τι λέξεις και αν χρησιμοποιήσεις, αυτή την ώρα νομίζω ότι πολύ περισσότερο τουλάχιστον ο κόσμος καταλαβαίνει, γιατί κάνοντας το ρεπορτάζ για τη δημοσία διοίκηση, για τα νοσοκομεία, για το χώρο της υγείας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εσείς πραγματικά προσπαθείτε και επιχειρείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση με άλλα χρόνια που θα ήταν όλοι απέναντί σας. Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται ή περνάει ο καθένας από εμάς μέσα σε ένα νοσοκομείο, ότι δεν φέρουν τη δική σας τη σφραγίδα, δεν έχουν το δικό σας το όνομα, δείχνουν την εκάστοτε κυβέρνηση, και είναι διαχρονικό το θέμα αυτό, γιατί από το 2012 μέχρι σήμερα.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος που επισκέπτεται τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας αντιλαμβάνεται το τι γίνεται, το πού πάει το σύστημα, το ποιος θέλει το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θέμε να εφαρμοστεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Και μάλιστα και τα χρόνια που περάσαμε πριν της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής κρίσης, και θα πω γιατί αναφέρω την οικονομική κρίση, ο κόσμος κατάλαβε ότι ένα θέμα, μια υπηρεσία που λέγεται υγεία, θα πρέπει να του την παρέχουν, γιατί δεν έχει και τη δυνατότητα να προσφύγει. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει αλλού. Πέρα από μια επίσκεψη, άντε μια εξέταση αίματος, να τα πούμε έτσι χοντρά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, άντε να πω ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα. Υπηρεσίες όμως μεγάλες, σοβαρές, δεν μπορεί. Δεν έχει την πρόσβαση ο κόσμος να πάει να πληρώνει. Και μάλιστα επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και να ακούω και συζητήσεις, άκουγα και για τους νέους, λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουν σε αποταμίευση κλπ. Για να έχουν τα χρόνια όταν φτάσουν στην τρίτη ηλικία.
3: Ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό θέλουν να
4: κάνουν. Και ασφαλιστικές εταιρείες και από άποψη συντάξεων κλπ. Και ρωτώ, πώς θα επενδύσει δηλαδή, με ποια δυνατότητα θα επενδύσει ένας νέος άνθρωπος που θέλει να φτιάξει την οικογένειά του, να επενδύσει σε τι, από τα 800 ευρώ, από τα 700 ευρώ, πού να επενδύσει δηλαδή. Δουλευόμαστε κιόλα και ακούω και κάποιοι που κάνουν μεγάλες τοποθετήσεις, στοχευμένες αναλύσεις κλπ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται. Αλλά νομίζω ότι είναι νυχτωμένοι, δεν ξέρουν την πραγματικότητα. Να επενδύσει ο νέος και να κάνει αποταμίευση. Ωραία. Θα μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ αυτό, πραγματικά ο νέος να έχει τη δυνατότητα, αλλά δυστυχώς δεν έχει. Άρα λοιπόν, και ο τομέας της υγείας, δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο πολίτης στην Ελλάδα να απευθυνθεί εύκολα έξω από τις δημόσιες δομές της υγείας και να έχει αυτό που πρέπει.
3: Σαφέστατο,
4: άρα λοιπόν
3: σαφέστατο
4: θα πρέπει να στηριχτεί για να έχει τουλάχιστον αυτή την υπηρεσία.
3: Και μάλιστα σε κάποιες περιόδους, σε κάποιες χρονιές, προστρέχαμε όλοι μας. Εγώ δεν ξέρω κανένα ούτε τον εαυτό μου στα νοσοκομεία, στα ΤΕΠ συγκεκριμένα, γιατί γνωρίζαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάναμε και ένα γενικό check-up, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγούμε ούτε με τη συμμετοχή μας να κάνουμε αυτό το check-up το οποίο χρειαζόταν για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Δεν είμαστε σε άλλο κόσμο για να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε περάσει, τι είναι αυτό το οποίο περνάμε και ποιες είναι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν αυτή την ώρα. Απλά η επιλογή του Υπουργείου είναι αυτή, δηλαδή να δείχνει μια άλλη εικόνα, ένα άλλο αφήγημα, διότι έχει διαφορετικό σκοπό. Πάντως,
4: ακριβώς. Είναι η πολιτική άποψη.
3: Ακόμα,
4: πολιτική θέση είναι. Ακόμα και καθαρισμένο.
3: Ακόμα και αν στην Κρήτη μπορεί το ένα νοσοκομείο να καλύψει το άλλο, ακόμα και με τα εντέλεσθε, κύριε Θεοδωσάκη, μεταξύ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, των τριών νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Λασιθίου κλπ. Ακόμα και έτσι, λες ότι κάτι ακόμα κρατάει με όλα αυτά τα οποία προείπατε και με αυτά τα οποία σας ρωτούσα και εγώ. Αναρωτιέμαι πώς αυτή η χρονιά τουλάχιστον στα μικρά νησιά, στον τουρισμό θα περάσει όταν αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προβλήματα στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, διότι είναι πραγματικά αυτή η έρευνα γροθιά στο στομάχι του Υπουργείου.
4: Ακριβώς. Πρέπει να δούμε δύο παράμετρους. Το ένα λέμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα νησιά μας από άποψη κόσμου, κατοίκων κλπ. Από την άλλη λέμε ότι υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος είναι μια οικονομική ναυαρχίδα για την Ελλάδα. Εάν στα νησιά ο πολίτης δεν νιώθει ασφάλεια, όταν ο τουρίστας που επισκέπτει τα νησιά μας δεν νιώθει ασφάλεια, ο ένας δεν θα παραμείνει στο νησί και ο άλλος δεν θα έρθει να επισκεφτεί το νησί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, είναι διπλό το πρόβλημα, διπλό τριπλό όσο αφορά τις υπηρεσίες υγείας.
3: Φαίνεται ωστόσο να μην ενδιαφέρει όλο αυτό το θέμα.
4: Ναι, έτσι φαίνεται από την πράξη και από τις παρεμβάσεις που κάνουν. Αυτό φαίνεται. Με λόγια μεγάλα λόγια δεν χτίζεται. Πραγματικά θέλει μια σοβαρότητα, θέλει μια πρόταση, θέλει μια μελέτη με ένα παράμετρο όμως από κάτω. Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας. Χωρίς να τον πείτε αυτό, όσο αυτό δεν υπάρχει από κάτω, ό,τι και να ακούμε, ό,τι και να κάνουμε, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν θέλουν να το καταλαβαίνουν. Θέλουν να μας λένε ότι εμείς θέμε, εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα, εμείς είμαστε οι μίζεροι, εμείς είμαστε οι κακοί, εμείς είμαστε οι τεμπέληδες. Δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ανθρώπους σήμερα το πρωί, με σταμάτησε συνάδελφος και μου λέει, πες μου έναν τρόπο να πάρω μια εβδομάδα άδεια να ξεκουραστώ. Έχω να πάρω άδεια από το 2023. Και έχουμε 26. Από το 2023 έχω να πάρω άδεια. Πες μου έναν τρόπο. Τι να το απαντήσω αυτού του ανθρώπου.
3: Πόσες άδειες, κύριε Πω, χρωστάνε σε ανθρώπους που δουλεύουν?
4: Χιλιάδες.
3: Είχα αφήσει την κουβέντα αυτή με τον πρόεδρο του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό, τον κύριο Βρύσαλη, όταν τον είχα ρωτήσει μήνες πίσω, το πάω αλλά το έχω κρατήσει, εάν θελήσουμε τώρα να πούμε ότι θα πάρουμε τα ρεπό μας, θα πάρουμε τις άδειες μας, τα νοσοκομεία θα είναι κλειστά για 5 χρόνια. Αληθεύει έτσι?
4: Ακριβώς, ναι, γιατί όταν μιλάμε για χιλιάδες μέρες, δεν μιλάμε τώρα για 1000-2000, μιλάμε για 20-25.000 μέρες άδειες και ρεπό. Τα νούμερα είναι τρομερά. Είναι τρομερά τα νούμερα. Και όμως εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτές τις ηλικίες να συνεχίσουμε. Δεν πάει. Δηλαδή κάποια στιγμή απογοητεύεσαι, κουράζεσαι, λες δεν βλέπω την προοπτική, μ' αρέσει αυτό που κάνω, το πολεμάω αυτό να το καλυτερεύσω, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και αυτό, όταν το βλέπει και ο νέος εργαζόμενος, λέει πού θα πάω να μπλέξω εγώ τώρα, να το πω έτσι χοντρά, λαϊκά, Πού να πάω να μπλέξω, άσο, θα βρω κάτι καλύτερο. Να είναι πιο ξεκούραστο, πιο ωραίο, πιο ανθρώπινο. Γιατί να τρέχω. Δηλαδή ο άλλος γιατί να έρθει να δουλεύει το Σαββατοκύριακο τη νύχτα και τις αργίες χωρίς να πληρώνεται. Δηλαδή αυτό, αυτοί που σχεδιάζουν όλη αυτή την πολιτική, θα το κάνανε. Θα δουλεύανε δωρεάν, θα δουλεύανε τζάμπα. Δεν είμαστε ούτε θελοντές, ούτε το κάνουμε για χόμπι. Είμαστε επαγγελματίες, το κάνουμε γιατί μας αρέσει, γιατί δεν μας ζήσουμε και εμείς και οι οικογένειές μας. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά θέλω να ζω αξιοπρεπώς. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπώς και να ζω αξιοπρεπώς.
3: Έχετε την καλοσύνη. Καλά, εγώ στην πορεία θα αναφέρω τι γίνεται στα νησιά και στα μικρά νησιά, γιατί όταν μιλάμε για τις εκεί ανάγκες, τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα, και επειδή μίλησα και για το Ιόνιο, μίλησα και για το Αιγαίο, έτσι θα δώσω λίγο ενδεικτικά την εικόνα, αλλά στην πορεία. Ξέρω ωστόσο ότι πρέπει εσάς να σας απελευθερώσω, γιατί πρέπει να πάτε στο χειρουργείο, να μπείτε στο χειρουργείο. Κύριε Θεοδωσάκη, πριν σας απελευθερώσω, πείτε μου, όλα αυτά συνδέονται με την αυριανή κινητοποίηση, την παγκρίτια κινητοποίηση, ή υπάρχουν και επιμέρους θέματα, προβλήματα?
4: Η αυριανή κινητοποίηση έχει να κάνει για να δείξουμε ακόμα μία φορά τα προβλήματα που υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας στο νησί μας. Να τα αναδείξουμε για ακόμα μία φορά. Και να δείξουμε προς την κυβέρνηση, προς το Υπουργείο, ότι οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες είναι απέναντι σε αυτό που εφαρμόζουν. Θα το πούμε για ακόμα μια φορά. Αν θέλουν να το καταλάβουν, ας το καταλάβουν. Βέβαια, εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα δεν νομοθετούμε. Εμείς παρεμβαίνουμε, ζητάμε, λέμε την άποψή μας, καταθέτουμε την πρότασή μας για να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Όταν έρθει η ώρα όμως για να αλλάξουν και για να καλυτερεύσει, πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Να υπάρξει μια άλλη πολιτική στον τομέα της υγείας. Αυτό το εφαρμόζει κάθε κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες να δείξουν αυτό το δρόμο. Άρα συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας. Πραγματικά και για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες υγείας, αλλά και για να πούνε επιτέλους ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις υπηρεσίες υγείας δικαιούνται κάτι παραπάνω. Και πρέπει να το πάρουμε.
3: Συγκεντρώνεστε αύριο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έξω από το Βενιζέλιο?
4: Αύριο, πραγματικά όπως το λέτε, θα υπάρχει 10.30 ώρα συγκέντρωση έξω από την πύλη του Βενιζέλιου νοσοκομείου και θα προχωρήσουμε σε πορεία μέχρι την πλατεία Ελευθερία. Θα κάνουμε αυτά τα 4,5 χιλιόμετρα με τα πόδια, περνώντας από το κέντρο του Ηρακλείου, και καλούμε εκτός από τους συναδέλφους και τους πολίτες μας που θα μπορούν αύριο πραγματικά να στελεχώσουν και να συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση, για να δώσουμε ακόμα μία φορά το μήνυμα ότι οι πολίτες δικαιούνται ένα σύστημα ποιοτικό, προσβάσιμο και δωρεάν.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω,
4: κύριε
3: Θεοδωσάκη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα της ΑΠΟΕΔΗΝ, αντιπρόεδρος της ΑΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσάκης, στα επιμέρους και τα χαρακτηριστικά, τα ουσιώδες σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία ενός νοσοκομείου, ενός κέντρου κοινωνικής πρόνοιας κλπ., ενός κέντρου υγείας, δεν έχουμε μιλήσει. Δύο στοιχεία θα σας αναφέρω στην συνέχεια, γιατί αφού το ΕΣΥ είναι στα καλύτερότερά του, να το διαφημίσουμε, ρε παιδί μου.
2: Η ώρα είναι 9:30.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 381 097 και στο www.karuzakis.gr.

Το ομολογώ ότι όταν δεν θέλετε να αγιάσω, δεν με αφήνετε σε ηρεμία για να αγιάσω. Θα μοιράσουν πάλι καθρεφτάκια και χάντρες και οι πολίτες, δεν λέω. Χανιά, κύριε Χαράλαμπε, καλημέρα σας, κόκκιου-κούκκιου. Θα κάνουμε σε λίγο, όπου θα πληρώσουμε το νέο φόρο μέσω του ρεύματος. Κατά τα άλλα, ζήτω Ολυμπιακός. Μόνο έτσι κατεβαίνουν στους δρόμους για τις ομάδες οι πολίτες. Από πολίτη, επίσης το Μάνο, ο οποίος, αχ ρε Μάνο, ακούει τη συζήτηση, μάλλον άκουσε τη συζήτηση με τον Κυριάκο Θεοδωσάκη και λέει, μα τι λέτε τώρα, αφού το Υπουργείο προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία κέντρου υγείας στην Αλόνισο, ικανοποιώντας όπως υπόθηκε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής του νησιού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Και επειδή ο καθένας μας έχει τέλος πάντων το δικό του τον πόνο, έρχεται και το μήνυμα με το ερώτημα, γιατί λέει τα σουβλατζίδικα βγάζουν την πατάτα από το σουβλάκι, η γαστρονομική στροφή, η κόλπο για την ακρίβεια και γιατί το σουβλάκι μένει χωρίς πατάτα. Τώρα, να μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. Ωστόσο, μπορώ να σας πω σε αυτή την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, καινούριο κέντρο υγείας, το οποίο θα συγχωνευτεί με το περιφερειακό στην Αλόνισο. Καλά, εντάξει, θα βρουν και γιατρούς. Για 3-4 μήνες και τον υπόλοιπο χρόνο θα μείνει η Αλόνισος εκτεθειμένη, όπως και οι κάτοικοι ανυπεράσπιστοι. Να είναι καλά οι γιατροί του Αιγαίου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι τρέχουν εθελοντικά για να κάνουν 1-2 φορές το χρόνο τις εξετάσεις στους ανθρώπους. Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, έτσι ενδεικτικά.

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχει μόνο ένας ιδιώτης γενικός γιατρός. Δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ούτε φάρμακα στους ασθενείς. Οι εργαζόμενοι, αναφέρει η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, ζητιανεύουν τα φάρμακα ή τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Υπάρχει επίσης και ένας ψυχίατρος. Αυτό είναι μεγάλη ανάγκη. Θέλω να σας υπενθυμίσω αυτά που μας έλεγε ο Μανώλης ο Βελιβασάκης, ο πρόεδρος των Γιατρών Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πριν από κάποιες ημέρες, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν το ρώτησα πηγαίνοντας στα νησιά, ποιο είναι το μεγαλύτερο αίτημα των ανθρώπων αυτών, και ξέρετε τι είχε απαντήσει. Να πω σε εσάς που δεν το είχατε ακούσει και να το υπενθυμίσω σε εσάς που το απαντήσατε τώρα, το θυμήθηκα, επειδή για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας λέει ότι υπάρχει επίσης και ένας ψυχίατρος. Ότι η μεγαλύτερη ανάγκη είναι ένας ψυχίατρος. Είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, ο οποίος θα μπορεί να τους βοηθήσει για όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία περνούν και δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν. Εκεί έχουμε φτάσει. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νότιου Αιγαίου. Τεράστιες ελλείψεις, επιστημονικό προσωπικό, με τεράστιο πρόβλημα σε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Χρειάζεται πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σαντορίνη, το μοναδικό νοσοκομείο του ΕΣΥ που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία μονομετοχική του δημοσίου. Πλην παιδιάτρου που δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη από γιατρούς ιδιώτες με μπλοκάκι. Η μισθή των γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών είναι πολύ μεγαλύτερη από των μόνιμων γιατρών. Για 13-14 ημέρες εργασίας χορηγούνται ετήσιοι μισθοί περί της 100.000 ευρώ σε γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων, ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού λόγω χαμηλών μισθών, αυτά στην Σαντορίνη. Κέντρο Υγείας Ιού. Εργάζονται μόνο 2 μόνιμοι νοσηλευτές και ένα επικουρικός. Επίσης έχουν μόνο 1 παρασκευάστρια και δεν έχουν χειριστή τεχνολογικού, δεν υπάρχει παιδίατρος. Έχουν ένα γενικό γιατρό, ένα καρδιολόγο και ένα ορθοπαιδικό και υπάρχουν ελλείψεις πληρωμάτων και ασθενοφόρων. Στο Κέντρο Υγείας Αμοργού υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εργάζονται μόνο 5 άτομα, χρειάζονται ένα γενικό γιατρό, ένα καρδιολόγο, γιατί στο κέντρο υγείας υπηρετεί μόνο ένας παιδίατρος και ένας γενικός γιατρός, άρα λοιπόν κάνουν για όλες τις ειδικότητες. Στο κέντρο υγείας Νάξου για την ασφαλή λειτουργία χρειάζεται η πρόσληψη πολλών ειδικοτήτων γιατρών, όπως 3 παθολόγοι, 2 χειρούργοι, 2 αναισθησιολόγοι, 2 μικροβιολόγοι, 3 ορθοπαιδικοί, 2 ακτινολόγοι, 1 γενικός, 1 ορειλά, 1 οφθαλμίατρος. Στην Τίνο και στο κέντρο υγείας Τίνου, έλλειψη από ειδικευόμενους γιατρούς, δεν υπηρετεί κανείς γενικός γιατρός, κανείς καρδιολόγος. Το κέντρο υγείας καλύπτεται από 2 αγροτικούς γιατρούς, ορθοπαιδικό, παιδίατρο, ακτινολόγο, μικροβιολόγο. Επίσης υπηρετεί ένας τεχνολόγος μόνο για τα πρωινά και απόγευμα, δεν υπάρχει άτομο. Κέντρο υγείας Παρού υπηρετούν 6 νοσηλευτές, χρειάζονται προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, μικροβιολόγο, καρδιολόγο, ακτινολόγο, χειρουργό. Κέντρο υγείας Μήλου υπηρετούν 2 νοσηλευτές, από ιατρικό προσωπικό υπηρετούν 3 γενικοί γιατροί και δεν υπηρετούν καθόλου ειδικότητες γιατρών. Χρειάζονται πηγόντως παιδίατρο και καρδιολόγο. Επίσης δεν έχουν ΜΕΑ, ελλείψεις σε πληρώματα ασθενοφόρων. Στη Σύρο, μεγάλη υποστελέχωση των γιατρών από τις 4 οργανικές θέσεις καρδιολόγων, υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος και ένας με μπλοκάκι. Το παθολογοανατομικό τμήμα δεν λειτουργεί γιατί δεν έχουν παθολογοανατόμο. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουν νευρολόγο, συνεργάζονται με μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν υπάρχει ψυχίατρο συνελίκων εδώ και χρόνια. Επίσης δεν έχουν δερματολόγο περίπου 1 χρόνο. Στα ΤΕΠ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις και που δεν έχουν καμία ειδικότητα. Να σας πάω εκεί κατά για το Βόρειο Αιγαίο. Λέει, στην Αντίσα, εκτός από τις 2 θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί, χρειάζονται 2 διοικητικοί, 2 νοσηλευτές, ένας τεχνολόγος ακτινολογικού, ένας πλήρωμα ασθενοφόρου, ένας καθαριστής, 2 γενικών καθηκόντων, γιατροί γενικής ιατρικής, παθολόγος, καρδιολόγος, παιδίατρος. Στο Κέντρο Υγείας Άντισας υπηρετεί ένας παθολόγος, ένας οδοντίατρος και το πρόγραμμα καλύπτεται από γιατρούς άλλων κέντρων υγείας, του Κέντρου Υγείας Καλονής. Στο Μανταμάδο, γιατροί
ένας γενικής ιατρικής, ένας παθολογίας, ένας οδοντίατρος. Καταγγέλουν ότι οι χώροι του κέντρου υγείας Μεταμάδου δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός μικρού κέντρου υγείας, αλλά ανταποκρίνονται περισσότερο για εγκαταστάσεις πολυδύναμου ιατρείου. Κέντρο υγείας Μυτιλίνης. Έχουν προκηρυχθεί με κάποιες θέσεις, γιατί χρειάζονται δύο νοσηλευτές, ένας τεχνολόγος, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας καθαριστής, ένας γιατρός γενικής ιατρικής, ένας παθολογίας και ένας ακτινολόγος. Το κέντρο υγείας Μυτιλίνης, ενώ έχει την δυναμική, λέει, να αποσυμφορήσει τα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ανταυτού έχει υποβιβαστεί σε πολυδύναμο ιατρείο και λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή μόνο στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. Μια χαρά, στο πλωμάρι. Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί, χρειάζονται ένα πληρωμάτων ασθενοφόρου, ένα τεχνολόγο ακτινολογικού, χρειάζονται καθαριστές, χρειάζονται γιατρούς, ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο, ένα ορθοπαιδικό, ένα καρδιολόγο, ένα ψυχολόγο. Μια χαρά τα βρίσκω όλα αυτά, γιατί το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Στη ΣΑΜΟ, ελλείψεις ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Στην ΧΙΟ, η μεγάλη έλλειψη στο νοσοκομείο είναι στη ΜΕΕΦΤΙΚΗ, γιατί από τις 13 θέσεις ΜΕΟΝ υπηρετούν μόνο οι 7, από τις οποίες οι 2 θα φύγουν. Στην ΙΚΑΡΙΑ, το νοσοκομείο προβλέπει 25 θέσεις γιατρών, οι οποίες καλύπτονται από 18 μόνιμους, 3 επικουρικούς και 4 γιατρούς υπαίθρου. Τους λείπουν τα πάντα όλα. Στα κύθυρα, το νοσοκομείο έχει μεγάλη ανάγκη από γιατρούς. Υπηρετεί ένας παιδίατρος, ένας καρδιολόγος που θα βγει σε σύνταξη σε λίγο, ένας μικροβιολόγος και ένας γενικός γιατρός. Το ακτινολογικό υπολειτουργεί λόγω έλλειψης ακτινολόγων. Στην Κάρπαθο, το νοσοκομείο δουλεύει με 3 αγροτικούς γιατρούς, ένα παιδίατρο, ένα αναισθησιολόγο, ένα ορθοπαιδικό, ένα γυναικολόγο, μία γενική γιατρό. Στα Ιόνια νησιά, στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται ιδιαίτερο πρόβλημα, λέει η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ. Στο ψυχιατρίο Κέρκυρας υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Η κάλυψη είναι στο 45% των οργανικών θέσεων, όπως επίσης και στο ιατρικό προσωπικό. Η κάλυψη είναι στο 45% των οργανικών θέσεων. Στο νοσοκομείο της Λευκάδας υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού, όπως αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, οριλά, νεφρολόγοι. Τα διαγνωστικά εργαστήρια πολυλειτουργούν, γιατί εργάζονται πολύ λίγα άτομα. Στη Ζάκυνθο υπάρχουν ελλείψεις σε παρασκευαστές, σε τεχνολόγους. Στο ιατρικό προσωπικό υπηρετεί μία παιδίατρος και μία με μετακίνηση, ένας παθολόγος και με μία απόσπαση και ένας ακόμα παθολόγος. Στην Κεφαλονιά, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει μόνο ένας παθολόγος, 2 χειρούργοι που φεύγουν με σύνταξη και έρχονται γιατροί με μετακινήσεις από άλλα νοσοκομεία. Ούτε κουβέντα για δερματολόγο, για οδοντίατρο, για οριλά, για ψυχίατρο. Η ΜΕΘ δεν λειτουργήσε ποτέ επίσης στην Κεφαλονιά λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, εντατικολόγων, ιατρών, νοσηλευτικών προσωπικού. Τι άλλο μωρέ θέλουμε για να είμαστε μια χαρά και το ΕΣΥ στα καλύτερότερά του? Με βάση αυτά τα οποία θέλει να μας περάσει μέσα στο κεφάλι, για να το έχουμε τίτλο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αυτή την ώρα και με επάρκεια προσωπικού. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για την Κρήτη τα λέμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα περισσότερο. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να είστε όλοι σας καλά, να είσαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών δηλώσεων επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 άτομα. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση. Το μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο αποβιβάστηκαν στους καλούς λιμένες. Σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και πρωτοφανώς υποστελέχωσης βρίσκονται υγειονομικές και προνοιακές δομές της Κρήτης, όπως δείχνει η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ στους δρόμους του Ηρακλείου αύριο Τετάρτη, η υγειονομική του νησιού. Διευρύνεται η δικογραφία της υπόθεσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων χανίων γύρω από την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού τριχνών κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αποκαλυπτήρια απόψε για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Οικογενειακή τραγωδία με 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε στο Χόλαργο Αττικής. 36χρονη Γαλλίδα κατήγγειλε σήμερα στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα βιασμού 39χρονου αλβανικής καταγωγής σε περιοχή του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 ρίχτερ καταγράφηκε στη Χιλή. 25.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Εθνική Ιταλίας.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Άστατες οι καιρικές συνθήκες και σήμερα. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 και 29 βαθμούς Κελσίου.
6: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.
8: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο,

Που εγκλειστιζούς η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα.

έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

τέντρωμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

Γεια σας, γεια σας. Τρίτη, 26 ο μήνας. Ο βλαστός της Σικιάς στην αρχαιότητα ονομαζόταν Καβλός. Έμοιαζε με το ανδρικό πέος. Ο Θουκυδίδης, πάντα επίκαιρος, τον αναφέρει και ως πολιορκητικό κρυό στα λεγόμενα πλαταϊκά. Ο Καβλός λοιπόν είναι το βλαστικό στέλεχος του φυτού της Σικιάς που στηρίζει τα φύλλα. Ετυμολογικά, η λέξη έχει συνδεθεί ιστορικά με το σχήμα του, ενώ η Σικιά παράγει επίσης τον ορνό, το αρσενικό σίκο, και συνδέεται τοπικά, εκεί στη Λάρσα, με το ημιτελές φράγμα στον ποταμό Αχελό. Τα λέω αυτά για μια χώρα που συνήθισε να καταραίει και πρώτο θέμα είναι ξανά οι 20 συλλήψεις και 150 ύποπτοι για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΠΚΠ σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Βλέπω στα κεντρικά δίκτυα και τα τοπικά κάποια υπόθεση Μαμούθ, 3 εκατομμύρια ευρώ η Ηλία. Παιδιά, συνέρθετε λίγο, 3 εκατομμύρια 180 άνθρωποι. Είναι απάτη, καραμπινάτη, αλλά είναι το 0,0002% του συνολικού σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θέλω να πω. Από επιτυχίες εδώ στην Καρδίτσα και στη Θράκη του FBI πάμε καλά. Όπλα Άρβυλα Παλάσκα, αλεξίσφαιρα, έχει και λίγο από την καπετανιά, τα μαύρα που κάμισα, τα 4x4, οπότε φτιάχνεται ένα ωραίο εκρηκτικό κοκτέιλ. Αλλά αυτό είναι πληθωρισμός. Αν το αποπληθωρήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Ποιος συντόνιζε όλους αυτούς τους επικεφαλής των ΚΙΔ σε Κρήτη, Λάρισα, Καρδίτσα, Θράκη, όνου και έστει ο αριθμός, αμοναχοί τους που λέμε εδώ κάτω? Ποιος τους έδινε πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα για να ξέρουν ότι στην Ίσυρο μπορούν να δηλώσουν από την Κρήτη εκτάσεις? Με άλλα λόγια, πιάνουμε τις τοπικές μαφίες, αλλά τους αρχηγούς και αρχινονούς πέρα βρέχει. Γι' αυτό συνιστώ σε ακροατές να παρακολουθούν με ενδιαφέρον πώς εξαρθρώνονται τοπικές μαφίες και παρανομίες, αλλά να αναζητούν ποιος είναι ο γενικός ή οι γενικοί συντονιστές. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Άρα φταίνε τα ΚΙΔ, φταίνε οι λογιστές, φταίνε οι αγρότες, φταίνε οι κτηνοτρόφοι που φταίνε, αλλά ποιος τους συντόνιζε όλους δεν θα μάθουμε ποτέ. Θα μου πείτε, από τις εξέδρες της ντροπής έχουμε τα σαλόνια της εξουσίας. Εδώ στα γήπεδα πια δεν περισσεύουν ούτε τα προσχήματα. Και πως το είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με το νέο νόμο λέει, θα πάνε μέσα αν υπάρξει. Δηλαδή θέλει να πει ο Φλωρίδης ότι θα βάλει μέσα το Μαρινάκι ή το Δημητριάδη. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Εγώ βλέπω ότι παράγοντες, επιχειρηματίες και ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου ανταλλάσσουν ύβρις και απειλές με πολιτικούς παράγοντες και αλαχού της εξουσίας μπροστά σε κάμερες, οικογένειες και παιδιά. Η δημόσια χειδαιότητα έχει γίνει το νέο εθνικό σπορ, αλλά η πραγματική αρένα δεν είναι το χορτάρι, είναι η ίδια η χώρα. Μια χώρα που η πολιτική εξουσία μοιάζει να σέρνεται πίσω από συμφέροντα, ευρωπαϊκές έρευνες, δικογραφίες και σκιές. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ μαθαίνουμε για τις τοπικές μαθίες, όχι τους συντονιστές όπως έλεγα στην αρχή. Τα τέμπη, τις παρακολουθήσεις, το δημόσιο χρήμα, τις εργολαβίες, τη διαπλοκή. Υποθέσεις που σε μια κανονική δημοκρατία θα είχαν γκρεμίσει υπουργούς και καρέκλες και κυβερνήσεις, εδώ περνούν κάπου μεταξύ καιρού και αθλητικών. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που συμπεριφέρεται λες και ζει σε μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα. Σαν να μην κουβαλά αυτή η χώρα 15 χρόνια οικονομικής και θεσμικής κατάρρευσης. Χθες το χιλιοστό μάθαμε για πρώτη φορά, το ξέραμε, το μάθαμε επίσημα, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι που θα σώζαν τη χώρα είχαν plan B να μας σουτάρουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2012.
Το είχαν ονομάσει στην αρχή παιχνίδια ενσωμάτωσης Κροατίας και μετά σχέδιο Αλβανία. Και με τι χαρά οι δημοσιογράφοι του Sky έβλεπαν να τους δείχνουν τους φακέλους του Plan B εξόδου της χώρας από το 12 παρακαλώ και όχι από το 15 που ήρθαν οι Τσίπρο-Σιριζέοι. Και να τους λένε και να μην σχολιάζετε ότι το 12 το σχέδιο αυτό για να φύγετε από την Ευρωζώνη το είχαμε για να σωθεί η Γερμανία. Το 15 για να πνιγείτε εσείς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το αποκορύφωμα είναι ότι σε αυτή την ντοκιμαντερίστικη εκδοχή του Βάστα Γερά Γερούν εμφανίστηκε και ο άλλοτε Ευρωπαίος Επίτροπος και πιο πριν εκπρόσωπος της Κομισιόν, νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Και τι μας είπε? Ότι από το 12 ήξερε ότι είχε καταρτιστεί απόρριτο σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και ήταν σε περίσκεψη. Αλλά δεν μπήκε στον κόπο ούτε το 12, ούτε το 13, ούτε το 14. Καλά, το 15 ήταν η απέναντι. Να ειδοποιήσει την πατρίδα του, τη χώρα στην οποία είναι υπουργός σήμερα, ότι υπάρχει και αυτό το σχέδιο. Ονοονοητό. Από το 10 και μετά η χώρα δεν βγήκε ποτέ πραγματικά από τη χρεοκοπία, απλά έμαθε να ζει μέσα της. Μόνο που έχεις μια κοινωνία εξαντλημένη και βαθιά κουρασμένη, ενίοτε γερασμένη, με νέους ανθρώπους που συνεχίζουν να φεύγουν, γιατί εδώ δεν βλέπουν ούτε προοπτική ούτε αξιοπρέπεια, τα χωριά αδειάζουν, τα νοσοκομεία στενάζουν, οι επιστήμονες μεταναστεύουν, οι γεννήσεις μειώνονται και ολόκληρη χώρα μοιάζει να λειτουργεί με δανεική ενέργεια και δανεικές αντοχές. Μέσα σε αυτό το τοπίο είναι που οι μισοί πολίτες επιλέγουν να πέχουν από τις κάλπες, όχι από αδιαφορία, αλλά γιατί δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Το πολιτικό θέατρο επιστρέφει κάθε σεζόν. Και είμαστε μια κοινωνία της επιβίωσης, αρέσει δεν αρέσει, το πολιτικό σύστημα δεν το αφορά. Οι κοινωνίες όμως δεν πεθαίνουν μόνο όταν καταστρέφονται, πεθαίνουν και όταν πάβουν να αντιδρούν στην καταστροφή τους. Καλημέρα, καλημέρα. Τα λέω αυτά γιατί όταν εκείνοι που καβαλούν όχι μόνο το καλάμι αλλά και τα δημόσια ταμεία βγαίνουν με ύφος επιτυχίας να σου πούν πως ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έφτασε τα 1500 ευρώ, προφανώς θεωρούν πως ο κόσμος δεν ζει την καθημερινότητά του αλλά στατιστικές παρουσιάσεις σε PowerPoint. Πίσω από τους πανηγυρικούς αριθμούς υπάρχει μια πραγματικότητα πολύ πιο πεισματάρα. Ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 25 καταγράφεται στα 1360 και για την πλήρη απασχόληση στα 1516, μόνο που αυτό απέχει αρκετά από το τι σημαίνει ο περισσότερος κόσμος. Γιατί ο περιβόητος μέσος όρος φουσκώνει από μια μικρή ομάδα υψηλόμισθων, ενώ η μεγάλη μάζα των εργαζομένων παλεύει πολύ χαμηλότερα. Ένας στους τρεις αμείβεται με κάτω από 1000 ευρώ μεικτά. 6 στους 10 κινούνται κάτω από τα 1200 μεικτά. Και η μεγαλύτερη μισθολογική κατηγορία παραμένει μεταξύ 1000 και 1200 ευρώ μεικτά. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που ξεπερνά τα 2000 ευρώ μεικτά. Κάπως έτσι βγάζουν τους μέσους όρους. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, Γρηγόρη, ναι, σήμερα στο θυσίο εσείς θα βγάλετε την Μπαρτσελόνα φόρα παρτίδα. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Δεν είναι μόνο για μάλλον όμως που κάνει την ομάδα, το πολύ πολύ να σηκώνει και καμιά σημαία. Είναι όλη η ομάδα και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Στο μεταξύ κάποιοι λένε ότι τα λέμε ακραία όταν τα λέει ο Πάπας Λέοντας ότι ο έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να μείνει στα χέρια λίγων ιδιωτών αλλά να περάσει δημόσιο έλεγχο και βγάζει ολόκληρο μανιφέστο γι' αυτό, τι να πεις εσύ μετά. Καλημέρα. Θέλω καταρχάς να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στον αγαπημένο κύριο Γιώργο στο Ελσίνκι που τόσες μέρες το κρατάει. Έχει χάσει τη σύντροφο της ζωής του, τη γυναίκα του, και παρόλα αυτά μπαίνει και σχολιάζει ακόμη και για το θάνατο της γυναίκας του το πώς λειτουργήσε το σύστημα υγείας στο Ελσίνκι. Μνήμη βαθιά κύριε Γιώργο,
Να είστε καλά. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά μου λέει: φήμες λένε έβλεπε το μάτς στο ΣΕΦ ο Χριστόδουλος στη φυλακή και λέει: να, ούτε να αυτοτραυματιστούν δεν είναι άξιοι χωρίς εμένα. Η Κατερίνα λέει: καλημέρα. Ποιοι είναι οι αρχηγοί, γιατί αναρωτιόμαστε όλοι αυτοί που μπήκαν στη Βουλή με ένα σπίτι και έχουν 30-40. Ο Παναγιώτης λέει: νέο περιστατικό βανδαλισμού χριστιανικού νεκροταφείου στην Κολονία, κλοπές, συμμορίες και βιασμοί. Παναγιώτη, αντιληπτό. Σε παρακαλώ πολύ να δεις όμως σήμερα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των κλοπών και της παραβατικότητας στη χώρα, που δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και δες ποιες κοινωνικές ομάδες, ποιες εθνικές ομάδες είναι η μερίδα του λέοντος. Και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Ο Κώστας μου λέει εδώ στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Στρος Καν ζητά συγγνώμη και μας λέει ότι θέλει να αναλάβει ευθύνη για τα λάθη του Δέλτα Νιτάφ τα τεχνικά. Άσε, τον καθαρίσανε κάστανο αυτόν στη Νέα Υόρκη. Δεν έκανε καλά για την παντέρμη του, ποιος θέει. Γιάννης, καλημέρα, λέει από τη Ρόδο. Ο Παναγιώτης είναι όλα τα λεφτά σήμερα. Προσέξτε τι λέει. Παρόν ψήφισε στην ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη πενταετία της θητείας του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Τι είναι το παρόν? Αποσίες στην τρίτη δημοτικού παίρνουμε? Το ερώτημα ήταν σαφέστατο. Είστε υπέρ ή κατά της ανανέωσης θητείας Στουρνάρα? Το ΠΑΣΟΚ το καταλαβαίνω. Είναι ένα κόμμα που έχει δάνεια. Το ΚΚΕ όμως, που πρωί, μεσημέρι, βράδυ μας που λέει επανάσταση και ανυπακοή στο σύστημα, κάτι σαν να κρατάω φανάρι δηλαδή. Ηρίστο εν παρόδο Παναγιώτη, με τα παρόν που ψήφισαν πέρασε η ανανέωση της θητείας Στουρνάρα. Διότι αν δεν ψήφισαν δεν πέρναγε παρόν. Πολύ περισσότερο να ψήφισαν κατά. Ονόν νοήτο. Καλημέρα, λέει ο κύριος Νίκος. Τώρα εγώ που θα θυμίσω τον ήπια μη είμαι γραφικός, ε. Οκ, θέλω να είμαι γραφικός. Καλύτερα γραφικός παρά γκάου, σωστά. Τον ήπιαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, λέει, ακροατές και ακροάτριες. Άντε Παντελή, πάμε με ένα τραγούδι.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγει.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε.

Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γιώργου από το Ελσίνκι. Η σύζυγός μου λέει μέσα σε ένα μόλις μήνα είχε εξαντληθεί τόσο πολύ ώστε δεν είχε δύναμη ούτε να σηκώσει το χέρι της. Φάρμακα, αναπηρικό καροτσάκι για να τη μεταφέρουμε στην τουαλέτα, ειδικό νοσοκομιακό κρεβάτι ώστε να μπορούμε να τη φροντίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Την Παρασκευή το απόγευμα τη μεταφέραμε με ασθενοφόρο σε γυροκομείο με ιατρική φροντίδα και νοσηλευτές, καθώς πλέον δεν άνοιγε το στόμα της για να φάει. Τα ξημερώματα του Σαββάτου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών. Καλό της ταξίδι. Και συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εδώ στη Φιλανδία οι πρώτες βοήθειες κοστίζουν 50 ευρώ η κλίση, ενώ η νοσηλεία στο νοσοκομείο 60 ευρώ την ημέρα. Πριν ακόμη φύγει από τη ζωή, μας ήρθε ταχυδρομικός το μπάτζετ. 100 ευρώ για τις πρώτες βοήθειες, 360 ευρώ για τις 6 μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο, 650 ευρώ για τον ειδικό ιδιότητρη γιατρό. Δηλαδή, μες στον πόνο και την αγωνία μας, ξεκίνησαν και οι λογαριασμοί. Να σκεφτείς, λέει, ότι η πρώτη διάγνωση έγινε επιπληρωμή 450 ευρώ. Και χτυπήθηκε από το κακό, ενώ δεν κάπνιζε, δεν έπινε και ήταν αθλητικός τύπος. Λέω εγώ, κύριε Γιώργο, κουράγιο και μνήμη βαθιά. Και λέει και ο άλλος ο Γιώργος από τη Δανία: τα συλληπιτήριά μου στον κύριο Γιώργο, είμαστε όλοι μια οικογένεια στον 984. Αν μπορεί ο Παντελής να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στη μνήμη της γυναίκας του κύριου Γιώργου, ας επιλέξει ο ίδιος ποιο θα ήθελε και εμείς απλά είμαστε εδώ για εκείνον μια μεγάλη παρέα.

0: 84.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
10: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμμυρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
11: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
12: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθι ΑΕ, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεοχικό στο τσούτσουρα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
15: Πολλά ή λίγα?
14: Δηλαδή?
15: Μπαξεβγάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβγάνης.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει εδώ πέρα: έξοχα αισθαντική επιλογή του Παντελή, εν συνέστηση που σπάνια παντιέται στα Ερτζιανά, για το τραγούδι στον κύριο Γιώργο. Ο Λάμπρος μου γράφει: ο Σχοινάς, ο Τριχιάς, ο κάθε φωνιάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ωστόσο εγώ βλέπω στο διαβατήριο, λέει, Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολίτης, έχουν χαρτιά σφραγίδες να μας δείξουν αυτά τα σχέδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σπάζεται αυτά. Τι να μας δείξουν, ρε Λάμπρο? Τα λένε μετά από 10 χρόνια. Καλημέρα, λέει ο Σταύρος. Καλοπάκι για σήμερα. Ποιο πιστεύετε θα είναι το όνομα του κόμματος Τσίπρα? Το δικό μου είναι Μανολιός. Ο Αριστίδης λέει: μια χαρά τα λέτε. Ξέραν από το 12 ότι χρεοκοπούμε. Επομένως, αυτοί τα ενημέρωσαν τους δικούς τους και έβγαλαν τα λεφτά τους έξω. Δείτε τι έλεγε η Βαλαβάνη, και όχι μόνο. Ο άλλος δεν τρέπεται που πιάνει την Μπαρτσελόνα στο στόμα του. Αυτός δεν ζήταγε την ψήφο των Χρυσών Αυγών. Ο Νίκος λέει: τα συλληπιτήρια όλων μας στον κύριο Γιώργο. Ο Θήμιος λέει: ο Σχοινάς ότι είναι έτοιμοι να μας ρίξει σούτ η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν κλέψει και τα πόμελα, η συμμορία δεν το βλέπει. Είναι άλλο να βγάζει τη χώρα ο λαός για το χρέος. Τους λένε ο Πεκεπέδες και οι Σβρυξέλλες. Δύο λέξεις ξέρουν στα ελληνικά: μακάκας και ο Πεκεπέδες. Η Θεοδοσία λέει: μπράβο, λέει, στον Παναγιώτη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στο κουκουέ του Στουρνάρα. Σας ευχαριστώ, λέει. Ο Ναπολέοντας από τη Φραγκφούρτη: συλληπιτήρια για το χαμό της γυναίκας του κύριου Γιώργου στο Ελσίνκι. Είναι αλήθεια ότι εμείς εδώ έξω από την Ελλάδα αισθανόμαστε ως μια οικογένεια. Δυστυχώς καθημερινά χάνονται κάποιοι από την οικογένειά μας με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι πριν. Μεγαλώσαμε τώρα όλοι, ύστερα από τόσα χρόνια. Ο Χάρης λέει προς τον κύριο Γιώργο: η λύθη να μην έρθει ποτέ. Τα συλληπιτήριά μου, λέει και ο Αριστίδης, στον κύριο Γιώργο. Ο καρκίνος έχει γίνει μέλος της σχέσης μας και στη δική μου οικογένεια. Είμαι ο μόνος που την έχω στηρίξει όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό να αγαπάτε τα κορίτσια σας, και αν ξεφεύγουν μερικές φορές τα πράγματα, ας την κάνετε και καμιά βόλτα, είναι ό,τι πρέπει. Ο Ορέστης μου λέει: τι πλαστήρας της Στουρνάρας, έτσι το πάει το κουκουέ. Σου λέει: ο καπιταλιστής θα είναι και ο επόμενος, τι πειράζει, δεν πάμε καλά, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Λοιπόν, και ένας φίλος μου δικηγόρος μου λέει: φίλε, με όσα έχει παρακούσει τελευταία στο χώρο των δικαστηρίων, 2-3 οικογένειες να αγγίξει ακόμη το FBI και δεν θα βρει η Νέα Δημοκρατία ούτε σπορικό στην Κρήτη. Περισσώζονται οι τσελιγκάδες ή θα ανοίξουν στόματα. Γιατί μια χαρά το είπατε στην αρχή, καλές είναι οι μαφίες των 20, των 30 και των 40 να πιάνονται. Ποιος τους συντόνιζε όλους αυτούς, δεν μας το λένε όμως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θα πάω στον πρώτο συνομιλητή για σήμερα, γνωστό στη συχνότητα, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, ο οποίος είναι καθηγητής και κοινωνικής πολιτικής φιλοσοφίας. Και θα πάω γιατί μου έκανε

0: αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μες στην κοινωνία, ο πολίτης συμμετοχής, συλλογικής ευθύνης, της παρέμβασης και της πολιτικής πράξης, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο και έχουμε ένα νέο τύπο ανθρώπου, το χρήστη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον πελάτη των δημοσίων υπηρεσιών, ένα καταναλωτή επιλογών που περισσότερο προσομοιάζει σε ψηφιακή ψευδέστηση παρά σε πραγματική δημοκρατική συμμετοχή. Και απ' την άλλη, λέει ο κύριος Αποστόλου, ότι οι μέρες έχουν αρχίσει να μυρίζουν θιάφη, σαν τις τελευταίες μέρες της Πομπιείας. Όχι εκείνο το θιάφι του παλιού φαρμακείου που το έπαιρνες για να γιατρέψεις την ψώρα της εποχής, αλλά το άλλο του Βεζουβίου. Καλημέρα κύριε Αποστόλου.
1: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
0: 2-2 σήμερα. Από τη μία ένας πολίτης με τα χαρακτηριστικά που ξέραμε να τον ξεχάσουμε και από την άλλη οι τελευταίες μέρες Πομπιείας.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπιείας. Από τα γεγονότα που μας έχουν περικυκλώσει και τα βλέπουμε και τα εξετάζουμε και εν πάση περιπτώσει τα παρατηρούμε μάλλον γιατί δεν μπορούμε να δράσουμε, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες των γεγονότων. Έτσι κι αλλιώς σαν πολίτες έχουμε πάρει μια μεγάλη απόσταση από αυτό που λεγόταν δημοκρατία και ουσιαστικά γιατί στον πρόλογο σας άκουσα αναφέρατε και το Θουκυδίδη και σύμφωνα με το Θουκυδίδη η δημοκρατία ήταν η ανεπίτακτος εξουσία του πολίτη. Εκείνο το αδεές δηλαδή και το ελευθέρος. Εκεί που ο πολίτης γινόταν και ο πλήτης και όπως μας έλεγε παραδύναμην, τολμητέ, παραγνώμην, κινδυνευτέ και εν τις δεινείς ευέλπιδες. Λοιπόν αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει, έχει συντελεστεί μια ανθρωπολογική μεταβολή. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για πολίτη, αλλά μιλούμε για τον χρήστη και επίσης για το πελάτη. Και γιατί μιλάμε για τον χρήστη, διότι υπάρχει ένα πλαίσιο αλληλοεπίδρασης και όχι συμμετοχής, αλληλοεπίδρασης μέσα από την άνοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι, το πλαίσιο δηλαδή των υπηρεσιών. Και από την άλλη μιλάμε για το πολίτη διότι ο πολίτης έχει μπει σε μια διαδικασία των υπηρεσιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες υιοθετούν αυτό το πλαίσιο όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα για ποια δημοκρατία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και εν πάση περιπτώσει και για ποια πολιτική θα μπορέσουμε κύριε Σαχίνη να μιλήσουμε σήμερα όταν η πολιτική είναι ένα μεγάλο χρηματιστήριο που αγοράζει και πουλά δικαιώματα όταν εν πάση περιπτώσει η πολιτική πουλάει μόνο λέξεις πια. Σήμερα, δηλαδή παράγει ένα λεκτικό θόρυβο για να προλάβει ίσως ένα επίφοβο χάσμα σιωπής. Φοβάται πάρα πολύ τη σιωπή και γι' αυτό θα πρέπει να την έχει μπροστά της σαν κάτι που θα πρέπει να την αποφύγουμε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή διαβάσατε και λίγο από όσα έγραψα σε ένα άρθρο...
0: Πριν το άρθρο. Θέλω να μείνουμε λίγο στον πολίτη. Γιατί ναι, από εκεί ξεκινήσατε. Και καλά κάνατε κατά τη γνώμη. Λέτε ότι πλέον δεν χρειάζεται να σε φοβήσουν, αν το καταλαβαίνω καλά, για να είσαι εντάξει. Αρκεί να αισθάνεσαι ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεις πως είσαι σωστός, αποδεκτός, συμβατός με το κυρίαρχο κοινωνικό ύφθος που αυτοί οι ίδιοι, οι εξουσίες δηλαδή, πλασάρουν. Η κοινωνική πίεση δεν λειτουργεί πλέον με το μην, αλλά με το να δείχνεις.
1: Κοιτάξτε, κυβερνήσεις σήμερα παγκοσμίως θέλουν μια υπακοή που εμπεδώνεται όμως, εδώ είναι το περίεργο, το μυστήριο και αν θέλετε εκείνο που θα πρέπει να το εξετάσουμε, που εμπεδώνεται ως ισότητα μέσα σε ιεραρχία. Έτσι λοιπόν ο ανυπάκουος παλιά αυτός του δημοκρατικού μοντέλου που αναλύσαμε λίγο πριν με το Θουκυδίδη θα πρέπει να γίνει ένας υπάκουος εραστής. Αλλά για να συντελεστεί όλο αυτό υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις είναι που προσδιορίζουν σήμερα το κοινωνικό σώμα και την δημοκρατία που μπορούμε να έχουμε, αν μπορεί να αποκαλείται σήμερα αυτό δημοκρατία. Δηλαδή, ζούμε σε έναν άειλο κόσμο του παραγωγικών ροών, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μισθοδοτούμενοι αποκλεισμένοι. Άρα, πάμε σε μια σταθερή δόση ενός κομφορμισμού, μιας ιδεολειψίας του κομφορμισμού που παράγει κώδικες και οι κώδικες με τη σειρά τους παράγουν συμπεριφορές και οι συμπεριφορές παράγουν επικοινωνία και εμείς όλοι επικοινωνούμε μέσα σε αυτό το πλέγμα.

0: Έτσι λοιπόν ζούμε μια δημοκρατία της βιοπολιτικής, όπως τα έλεγε και ο Σπινόζα. Που τι είναι όμως αυτή η δημοκρατία της βιοπολιτικής? Είναι το εγγενές χαρακτηριστικό του πλήθους. Δεν ορίζεται με όρους μιας, θα λέγαμε, κλασικής συνταγματικής δημοκρατίας. Ζούμε ως πλήθη. Πλήθη όμως με έναν βιοπολιτικό εργοδότη που λειτουργεί ως καταστολέας και ενός βιοπολιτικού εργαζόμενου που είναι ο πειθαρχημένος. Εδώ στέκεται το όλο ζήτημα σήμερα που βιώνουμε. Θα πει κάποιος, δεν βιώνουμε και άλλα ζητήματα? Βεβαίως, βιώνουμε ενδεχομένως και το γεγονός ότι ο πολίτης σήμερα δεν έχει καμιά συμμετοχή, αλλά δείχνει μια εφεκτικότητα, επιτρέψτε μου να πω, σε αυτό που υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από το 741 με τους μαγιοδρόμους, όπου ο πολίτης ήταν πάντοτε απρόθυμος στη συμμετοχή, γιατί θέλει να ελαχιστοποιήσει την ευθύνη. Και έτσι βρέθηκαν οι τεχνοκράτες. Οι τεχνοκράτες σήμερα, ξέρετε, έχουν μια καταγωγή από τους μαγιοδρόμους. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να ελαχιστοποιήσει την ευθύνη ο πολίτης, τότε το κράτος, η εξουσία θα λέγαμε καλύτερα, επιδιώκει να ισοπεδώσει τα πολιτικά ζητήματα ώστε να τα τακτοποιήσει ως τεχνολογικά προβλήματα. Εκεί είναι το άλλο ζήτημα. Και τέλος, είναι σήμερα οι θεσμοί που κυρίως θα ήθελα να μιλήσω μόνο για το θεσμό των κομμάτων. Γιατί βλέπουμε σήμερα μια παραγωγή κομμάτων, αλλά είναι κόμματα γενετικού χειμερισμού. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στα κόμματα ορφανά ρεύματα που συντονίζονται και ήδη λειτουργούν όχι σε ένα επίπεδο διπολισμού, αλλά σε ένα επίπεδο ομοιοπολιτικής, που δεν αποσαφηνίζει καμία αντίθεση. Άρα, τι κάνουμε? Επενδύουμε ακόμα περισσότερο σε μια πολιτική με συναλλαγές, με μεσητείες, με προμήθειες, με μερίδια.
1: Κοιτάξτε, μιας και αναφέρεστε σε αυτό, μήπως εδώ δεν είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης τους? Δηλαδή, αυτό που έχετε πει και εσείς, μιλούν με βεβαιότητες, μέχρι και το Σκαρίμπα επικαλεστήκατε. Την ώρα που η κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά κάτω από τα πόδια τους, μας λένε περί συμμετοχικότητας δημοκρατίας και κάνουν ακριβώς τα αντίθετα προς όλα αυτά που θα έπρεπε να τραβήξουν τον πολίτη.
0: Ναι, έτσι είναι. Δεν συμφέρει να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν συμφέρει να αγγίξουν έστω και λίγο την δημοκρατία, για τη συμμετοχικότητα και τα υπόλοιπα είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Τι κάνουν όμως τα κόμματα? Ας τα δούμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν μέσα από κολαφισμούς, από επτισμούς, από ραπισμούς, αλλάζει το ένα με το άλλο επιθετικούς προσδιορισμούς και έτσι θεσμοθετούν μια καθάρθη λήψη της δημοκρατίας. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί εκεί μπορούν να κινηθούν. Και εκεί κινούνται και τα καινούργια κόμματα. Πιστέψτε με, εκεί θα κινηθούν καλύτερα και τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή πάνω στα βήματα της ερήμου που περάσανε τα προηγούμενα κόμματα, έτσι, και οδηγούνται στη μεγάλη έρημο του πολιτικού.
1: Λέτε στο κείμενό σας, στο άρθρο σας, και είναι ωραίο αυτό να το ακούσουν οι ακροατές, παίρνουν λίγο από τα δεξιά, παίρνουν λίγο από τα αριστερά, λίγο από το κέντρο, λίγο από τηλεοπτικό πάνελ, λίγο από χορηγούς, λίγο από αλγόριθμους κοινωνικών δικτύων και φτιάχνουν πολιτικούς οργανισμούς που θυμίζουν μεταμοσχεύσεις χωρίς σώμα. Κάποιοι άλλοι, βλέποντας το παλιό τους κόμμα να κατεβάζει ρολά σαν μπακάλικο της γειτονιάς που τον νίκησαν τα σούπερ μάρκετ, τρέχουν να χτυπήσουν πόρτες νέων κομμάτων, περιφέροντας κρατώντας βιογραφικά πολιτικής επιβίωσης. Άνθρωποι που κάποτε ορκίζονταν πίστη σε σημαίες, τώρα αλλάζουν στρατόπεδα με την άνεση που αλλάζει κανείς πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η μεταγραφή έχει γίνει εθνική ιδεολογία σε αυτή τη χώρα. Και ο πολίτης? Ο πολίτης κάθεται στη γωνία της εποχής σαν ξεχασμένη ομπρέλα. Δεν θυμώνει πια και είναι το πιο επικίνδυνο. Η οργή τουλάχιστον έχει παλμό, αλλά η απογοήτευση είναι αρρώστια αθόρυβη.
0: Ακριβώς έτσι. κοιτάξτε, για να το φέρουμε λίγο πιο κοντά και να το προσεγγίσουμε με το τι συμβαίνει με το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνοι που έμειναν πίσω, δηλαδή όσοι ακριβώς έμειναν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται σε μια αναστάτωση. Θέλουν να εισέλθουν, εγκαταλείπουν όλες τις βασικές αρχές τους και θέλουν να εισέλθουν σε ένα καινούργιο κόμμα. Αντί δηλαδή να υπερασπίζονται σταθερές θέσεις και αξίες, προσαρμόζονται σε κάθε νέα πολιτική ισορροπία για να εξασφαλίσουν θέσεις στο επόμενο κέντρο εξουσίας. Έτσι, κύριε Σαχίνη, η πολιτική χάνει την αξιοπιστία της και μετατρέπεται σε ένα μηχανισμό προσωπικών συμφερόντων που ενισχύει την απογοήτευση και την απαξίωση των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Αυτό ακριβώς βιώνουμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε όμως, εδώ δεν είναι μόνο το τι γίνεται στα κόμματα, κύριε Αποστόλου, και ξέρω ότι γράφετε συχνά πυκνά. Εδώ δέστε πώς αντιδρά και η λεγόμενη μεγάλη οικονομική και εξουσιαστική ελίτ. Από το τι γίνεται στις κερκίδες μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπου λύνουν τις διαφωνίες τους σαν μπακαλόγατοι, μέχρι το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα.
0: Ακόμα και εκεί η πολιτική έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Έχει μεταφερθεί στον υπόδρομο. Έχουμε μια πολιτική του υποδρόμου. Ό,τι ακριβώς γινόταν και στο Βυζάντιο. Και ίσως σε πιο έντονη φάση τώρα πια. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε και που είδαμε και στις κερκίδες των αθλητικών γεγονότων, όπου πολιτικοί παράγοντες και πρόεδροι ομάδων λύνουν τις διαφωνίες τους, τις λύνουν ουσιαστικά για συμβόλαια που δεν ολοκληρώθηκαν, για συμφωνίες που χάλασαν στο παραπέντε, για μερίδια εξουσίας που άλλαξαν χέρια κάτω από τα τραπέζια των επισήμων. Και όλο αυτό μεταφέρεται στις εξέδρες. Όλο αυτό γίνεται ένα θέαμα που, όπως παρατηρήσαμε, τα μεγάλα κανάλια απέφυγαν αυτό να το δείξουν. Απέφυγαν να δείξουν ότι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αυτό είναι ακριβώς και η πολιτική μας. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η πολιτική μας. Εκεί βρίσκεται μέσα στις συναλλαγές που είπαμε προηγουμένως, στα μερίδια και στις μεσητείες, στις προμήθειες, σε ένα κόσμο που φεύγει και φαίνεται να είναι εκτός ως πολιτικής κακέρας, αλλά ουσιαστικά είναι ο συντελεστικός παράγοντας που σήμερα παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό είναι και το τραγικό της κοινωνίας, που δείχνει ίσως ότι συνηθίζει αυτή την πτώση και συνηθίζει αυτό το θόρυβο. Και εδώ αναρωτιέται κανείς ότι τελικά υπάρχει στην πολιτική μόνο ένας ιδεολογικός πληστηριασμός, υπάρχει μια εθνική ψυχομετρία την οποία δεν την έχουμε αγγίξει ποτέ, υπάρχουν μόνο τα τάγματα προόδου τα οποία έρχονται και μας υπόσχονται με μονοθελητικούς φανατισμούς ότι φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο και αναζητούμε το καινούριο μέσα στην πολιτική ζωή. Είναι ερωτήματα αυτά στα οποία καλούμαστε εμείς ως πολίτες να δώσουμε τις απαντήσεις. Όχι όμως η πολιτική.
1: Όχι όμως η πολιτική. Και δέστε μερικά κοντράστ, έτσι. Την ώρα που συμβαίνει αυτό στα μεγάλα κυκλώματα και στις μεγάλες παρέες, να το πω έτσι, που ελέγχουν τη χώρα και το χώρο της, την ίδια στιγμή μπροστά στο θέαμα, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ωραία, είναι παραβατικότητα, είναι μαφία, είναι παρανομία, είναι έξι κίδ τώρα, είναι 3 εκατομμύρια ευρώ πάλι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι 140 εμπλεκόμενοι, αλλά το μεγάλο ερώτημα δεν το απαντάει κανείς. 3 εκατομμύρια είναι το 0,002% στα δις που φαγώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος συντόνιζε τις τοπικές μαφίες στην Κρήτη, στη Μάνη, στη Λάρισα, στον Εύρο, στην Ήπειρο? Σταματάμε εκεί. Δηλαδή, οι πολίτες ήταν τόσο μάγκες που τρώγαν τα λεφτά. Δεν τους το υπέδειξε κανείς.
0: Μα οι πολίτες είναι καθοδηγούμενοι και καθοδηγούνται κάθε φορά από την εξουσία και καθοδηγούνται ακόμη και στο μεγάλο φαγοπότι, αυτό που είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξουσία επίσης παράγει τις νέες κοινωνικές σχέσεις και η αρπακτή και η βούτα από το ταμείο είναι προϊόν της εξουσίας. Ακόμα και οι κώδικες και η ρόλη της κοινωνίας και η φυσιογνωμία της κοινωνίας έχει να κάνει με την καθοδήγηση από την πολιτική. Γι' αυτό βιώνουμε και ζούμε τους μικροπολιτικούς νοηματισμούς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν υπαρκτικές μεταβλητές οι οποίες μας πάνε πίσω αντί να μας πάνε μπροστά. Αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξαναφτάσουμε στη σκέψη του Θουκυδίδη ή οποιοδήποτε άλλου μετά στοχαστή, αλλά στοχαστή ολκής της πολιτικής θεωρίας. Είμαστε σε μια εντελώς άλλη φάση. Βλέπουμε ότι οι θεσμοί ενεργούν ως βαμπύρ, το ανεχόμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχουμε σε μια ηθική μιας παλαιολιθικής εποχής και αυτό το αγνοούμε. Βλέπουμε τα παράσιτα πώς συντονίζονται και οργανώνουν κάθε φορά τα απολυτικά δεδομένα και αυτό επίσης, σε αυτό κλείνουμε τα μάτια και επιστρέφουμε, γυρίζουμε την πλάτη. Λοιπόν, έχουμε κοιτάξει, δεν τολμούμε πια να κοιτάξουμε τη μεγάλη έρημο και όπως έλεγε και ο Νίτσε, θα μας κοιτάξει αυτή στο τέλος της υπόθεσης.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που μου κάνει η φίλη Δίκη. Ακούω, λέει, αρκετό καιρό τώρα και διαβάζω τον κύριο Αποστόλου. Ένα ερώτημα έχω. Υπάρχει ελπής και πώς?
0: Η ελπίδα υπάρχει και μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε πρόθυμοι να διεκδικήσουμε? Είμαστε πρόθυμοι να ζητήσουμε την ελπίδα και να την έχουμε μπροστά μας ούτως ώστε να φτιάξουμε έναν άλλον ορίζοντα? Γιατί νομίζω πως και εδώ έχουμε αποτύχει. Ξέρετε, υπάρχουν οι νέοι σωτήρες που εμφανίζονται σε περιόδους κοινωνικής κόπωσης, υποσχόμενοι απλές λύσεις για σύνθετα προβλήματα. Φιλοξενούνται παντού, καταθέτουν τις απόψεις τους, απορρίπτουν και ορθώς κάνουν βέβαια τις θεωρίες των τεχνοκρατών ως ψυχρές, ελιτίστικες και αποκομμένες από την καθημερινότητα, προτείνοντας ένα νέο αφήγημα που βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη γνώση. Το προσέχουμε αυτό εδώ. Με λόγο εύπεπτο και συναισθήματα που χαϊδεύουν τις περισσότερες φορές το κατώτερο παρονομαστή των πολιτών, καλλιεργούν μια ψευδέστηση της άμεσης δικαίωσης και της εύκολης αλλαγής. Και βέβαια, αντί να ενισχύσουν την κριτική σκέψη, επενδύουν στη δυσαρέσκεια, αυτά τα ακούμε συχνά πυκνά, στη συλλογική ανασφάλεια, στην ανάγκη για ένα νέο σωτήρα που θα συγκρουστεί με το κατεστημένο, ακόμη και αν τελικά το αναπαράγει το κατεστημένο. Εδώ είμαστε εμείς έτοιμοι να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα απέναντι σε όλες αυτές τις ουρανομίκες φωνασκίες? Θα μπορέσουμε εμείς να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας? Αυτή είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει κάποιος εχέφρον άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι ότι αν θα μπορέσουμε εμείς να φύγουμε από τη μεγάλη άβυσσο, όπως περιγράψαμε λίγο πριν, στην οποία έχουμε πέσει.
1: Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλημέρα κύριε Αποστόλου, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας.
1: Λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Άντε, δεν θα πω στα 100, χρόνια όμορφα, Λιάκο. Μαζεύτηκαν πολλοί θεοί το τελευταίο διάστημα, λέει, στον τόπο, για να σώσουν την Ελλάδα. Και το κακό είναι, νομίζουν ότι μπορούν και να το κάνουν. Τι να σου πω, Ηλία μου τώρα, τι να σου πω. Ο Γιώργος από τη Σουηδία λέει, καλημέρα, θα ήθελα και εγώ να πω τα συλληπιτήριά μου στον κύριο Γιώργο, το γείτονά μου από το Ελσίνκι, για την απώλεια της σύζυγου του, να ζει και να την θυμάται. Η Κατερίνα λέει, στο συμπορευτή μας από την υπέροχη Φιλανδία, όρθιος και δυνατός στη μνήμη της και εμείς κοντά του, τα υπόλοιπα κάτω από τη μαγεία της Αρλέτας που επέλεξε ο Παντελής σήμερα. Και απαντάει ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι σε όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που με θυμάστε. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 84.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
2: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτζα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
3: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: 11 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε 984. Υπάρχει μία ρίση στις συζητήσεις που κάνουμε που λέει ότι δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία. Εδώ που έχουμε φτάσει συμβαίνουν και περνάνε, θα έλεγε κανείς, στην ουσία κάτω από το χαλί πράγματα και θάματα. Διότι προηγούμενη εβδομάδα κλείσαν με διαδικασίες express για τις οποίες ανέλαβαν δύο πολιτικοί μεγάλου βεληνεκούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας να τις κλείσουν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο άλλοτε Υπουργός, οι κύριοι Φλωρίδης και Βορύδης. Μιλάω για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες και των υποκλοπών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως βλέπουμε κάθε μέρα στην Κρήτη και αλλαχού, έχει μία συνέχεια συλλήψεων από το λεγόμενο ελληνικό FBI, το ειδικό σώμα της αστυνομίας. Αλλά όπως είπα, έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι ανέντιμοι απατεώνες που στείναν φάμπρικες μέσω ΚΙΔ είναι η Μαρίδα. Διότι κάποιος τους συντόνιζε. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε, ως φαίνεται, ποτέ, διότι όλα κλείνουν με διαδικασίες express, όπως και στις υποκλοπές. Τα λέω αυτά γιατί την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμη και την νομοθετική ρύθμιση express για δίκες ή προανακρίσεις πολιτικών, την στέλνει, παρακαλώ πολύ, με ερώτημα αιρεσιμότητας, και αυτό έχει περάσει κάτω από το χαλί, σε σχέση με τις κοινοτικές επιδοτήσεις και χρήμα που έρχεται στη χώρα. Διότι σου λέει, εσείς προσαρμόζετε με έναν τρόπο το νομικό σας και το οπλοστάσιο των νόμων έτσι, ούτως ώστε να έχετε ατιμωρησία. Το τι γίνεται μέσα είναι άλλο θέμα. Η αιρεσιμότητα είναι μεγάλη ιστορία, διότι αν τυχόν προχωρήσει, δεν είναι εύκολο, αλλά αν προχωρήσει, θα παγώσουν τα πάντα. Λοιπόν, και ο σημερινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο το οποίο, όταν συνομιλήσαμε μαζί του αρχικά από τη συχνότητα του 1984, είχε πει ότι το κράτος δικαίου είναι σε πλήρη αποδρομή και ταυτόχρονα είχε μιλήσει για παράλληλα μοτίβα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Σήμερα θέλω να τον ρωτήσω, αφού τον καλημερίσω, τον κύριο Χρήστο Ράμο, άλλοτε πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών, αν η δικαιοσύνη είναι σε αποδρομή και αν τα δύο μοτίβα του δείχνουν ότι είναι μόνο σε αποδρομή ή εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρότερο. Καλημέρα, κύριε Ράμο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι μόνο σε αποδρομή η δικαιοσύνη πλέον?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι γενικά, η δικαιοσύνη γενικά, ότι είναι σε αποδρομή. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πλέον, ότι σε ορισμένες κρίσιμες υποθέσεις που αφορούν την άσκηση της εξουσίας και τις δημοκρατικές ελευθερίες, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η δικαιοσύνη προχωρεί και αφήνεται να προχωρήσει με την πλήρη διαλεύκωση των υποθέσεων αυτών. Εκεί το βλέπουμε διάφορα προβλήματα και στην υπόθεση των υποκλοπών, με την πρόσφατη απόφαση του διάταξη μάλλον του κυρίου Τζαβέλ, του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και βλέπουμε και επίσης και διάφορα προβλήματα που δεν αφορούν άμεσα τη δικαστική εξουσία, αλλά τον τρόπο που η Βουλή, κάνοντας χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, προσπαθεί να μην δεν παραπέμπει θέματα που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτές οι υποθέσεις δημιουργούν την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας, στις σημαντικές υποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γενικά η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν κάνει τη δουλειά της. Θα ήταν αυτό, νομίζω, δεν θα ήταν ακριβές να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς τα θέματα που αφορούν την εξουσία, εκεί κρίνεται κυρίως η αξιοπιστία της δικαιοσύνης, δηλαδή όταν ελέγχουμε την εξουσία.
14: Επειδή πέρα από το ότι υπήρξατε επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, υπήρξατε και ανώτατος δικαστικός, και επειδή σωστά, κατά τη γνώμη μου, βάζετε τα πράγματα και ενοιολογικά εκεί που πρέπει να μπουν, στη σωστή βάση, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχουμε εδώ αλλίωση του ίδιου του συντάγματος. Και είμαι πολύ σαφής αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό που συνέβη στο κοινοβούλιο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο δεν είναι ένα, είναι αρκετά, ίσως μας οδηγεί σε κάποιες πρώτες ερωτήσεις, συμπεράσματα σε ένα κορυφαίο πρώην ανώτατο δικαστικό. Προσέξτε, το Σύνταγμα δεν είναι à la carte. Και όταν έχεις έναν υπουργό που δηλώνει ευρωπαϊστής, υπουργό δικαιοσύνης, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, και νομίζω ότι είσαι από τους καταλληλότερους, πώς αυτή η τροπολογία που κατέθεσε για την επιτάχυση της δίκης των βουλευτών και που προκάλεσε και την αντίδραση μέχρι της κυρίας Κοβέση, γιατί εγώ θα το πω λαϊκά, κύριε Ράμο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε μέσα σε 2 μήνες, με πιθανότητα να παγώσουν και επιδοτήσεις των αγροτών για να ξεκαθαρίσει πρώτα με τους πολιτικούς τι γίνεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ειδικά για τους βουλευτές. Και ναι, μεν η κυρία Κοβέση είπε να πάμε σε γρήγορες διαδικασίες, αλλά επιτάχυση δεν σημαίνει νομοθετική παρέμβαση και αλλίωση.
0: Κοιτάξτε, για το θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχω πλήρη γνώση για να έχω ασφαλή άποψη.
14: Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάω για την επιτάχυνση πια των διαδικασιών, αν ενδεχόμενος είναι ένας βουλευτής. Δηλαδή, 2 μέτρα και 2 σταθμά, ο Έλληνας πολίτης τι να πει.
0: Κοιτάξτε, φύγετε την καρδιά του προβλήματος. Ότι η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε την πολιτεία, η οποία θεσπίζει τους κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η δικαιοσύνη, οφείλει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ισονομία και την ισοδικία όλων των πολιτών. Η παρέμβαση, η ευνίδια παρέμβαση της πολιτείας για την θεσμοθέτηση διαδικασιών, ενώ βρίσκεται εν εξελίξη μια τέτοια υπόθεση και με αφορμή τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δημιουργεί ερωτηματικά στον κόσμο, και το χειρότερο είναι ότι επιβεβαιώνει στον κόσμο, και αυτό για μένα είναι μεγάλη πλήγη, το μεγάλο πλήγμα, ότι εδώ πέρα υπάρχει πάντα η προσπάθεια, όταν κάποιοι ασκούν την εξουσία, να μην ελέγχονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Πάντως αντικειμενικά, και αυτά τα θέματα κρίνονται αντικειμενικά, τέτοιες παρεμβάσεις όταν εκκρεμούν υποθέσεις μεγάλο κυκλώματα διαφθοράς, είναι υποθέσεις που κάνουν πολύ κακό στην ιδέα και στην εικόνα της δικαιοσύνης, που το έχει ανάγκη ο κόσμος να πιστεύει για να πιστεύει στη δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι έκτακτες διαδικασίες, όταν υπάρχει να εξελίξει μια έρευνα, μια ανάκριση για τόσο σοβαρά ποινικά δικήματα, είναι κάτι που δεν κάνει καλό στην εικόνα της δικαιοσύνης.
14: Τώρα, κύριε Ράμο, θα έρθω σε αυτό για το οποίο το γνωρίζετε όσο ελάχιστη. Και αφορά, το λέω σχηματικά για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι πολλοί, οι μη επαείοντες των νομικών βάθους, τις υποκλοπές. Εδώ, την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, πήγαμε σε επίκληση τελικά εκείνου του όρου που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα πολέμου ή οικονομίας, άμυνας ή οικονομίας, χρειάζονται 151 βουλευτές για να έχουμε σύσταση μιας εξεταστικής, προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το οποίο όμως, αναγκάστηκα να διαβάσω, οφείλω να σας το πω, το Σύνταγμα. Λόγους εθνικής ασφάλειας δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει πόλεμος, άμυνα ή οικονομία. Το παρέρχομαι αυτό. Ερώτηση. Ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο, λέγοντας ότι δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Προχθές, με βάση το σκεπτικό ότι προκύπτει θέμα, θέλαμε συγκρότηση με 151. Αν λοιπόν πέρασε το 151 που πέρασε, τώρα δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου κανονικά να ανασύρει το φάκελο από το αρχείο?
0: Κύριε Σαχίνη, για να τα βάλουμε σε μια νομική βάση τα θέματα. Το άρθρο 68, παράγραφος 2, μιλάει ότι του συντάγματος ορίζει ότι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί με τα 2/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 120 βουλευτές.
14: Μάλιστα.
0: Ειδικά κάνει μια εξαίρεση μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας. Το 68.2 και λέει στις περιπτώσεις αυτές, ξαναλέω, εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 151, εφόσον έχουμε 300. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση για τις υποκλοπές μιλάμε, είναι μια υπόθεση η οποία μέχρι τώρα μαθαίναμε ότι έχει κινηθεί από κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με κρατικές υπηρεσίες, τουλάχιστον αυτό ακουγόταν, και οι οποίοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο των επικοινωνιών Ελλήνων πολιτών, κορυφαίων και μη κορυφαίων κτλ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι εντελώς αντιφατικό να χρησιμοποιούμε τη διάταξη αυτή του συντάγματος της εθνικής άμυνας, διότι θέμα εθνικής άμυνας δεν τίθεται σε καμία περίπτωση από το αν κάποιοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο κάποιων πολιτών, κορυφαίων, πολιτικών παραγόντων ή μη κορυφαίων. Επομένως, ή έχουμε, δεν έχουμε ιδιώτες και έχουμε ένα θέμα που αναμειγνύει πλέον τη θέματα κατασκοπίας σε επίπεδο εθνικής άμυνας, ή έχουμε ή δεν το έχουμε αυτό, οπότε δεν χρειάζεται, δεν χωρεί επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Είναι αντιφατικό δηλαδή από τη μία να λέμε ότι είναι κάποιοι ιδιώτες που παρανόμησαν, αυτό έχει μέχρι τη στιγμή επικρατήσει, και από την άλλη να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Εκτός αν υπονοείται ότι παρακολουθούνταν κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και υπουργός άμυνας κτλ. Οπότε τότε πράγματι τίθεται θέμα ενδεχομένως κατασκοπίας. Γι' αυτό εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου έστειλε για περαιτέρω διενέργεια το θέμα.
14: Δεν μπορεί
0: δηλαδή να λέμε, ή να το κάνω, το πω πιο απλά ίσως, δεν μπορούμε να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας όταν 4 ιδιώτες έχουν χρησιμοποιήσει παρανόμως πειρατικό λογισμικό, το οποίο μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει διερεύνηση για την κατασκοπία. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 151? Δεν γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα.
14: Άρα, κύριε Ράμο, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον η Βουλή, η πλειοψηφία δηλαδή, επήρε την απόφαση ότι χρειάζονται 151 ψήφους, δεν λέει με έναν τρόπο ότι εδώ υπάρχει επίκληση επιχειρηματολογίας περί εθνικής άμυνας, άρα εν προκειμένου κατά προέκταση σε εθνική ασφάλεια, γιατί σωστά το άρθρο 68 δεν αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας.
0: Όχι, είναι άλλο εθνική ασφάλεια. Συγγνώμη, κύριε, έχει άλλο εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα. Μπορεί να διασταυρώνονται, δεν ταυτίζονται.
14: Έτσι, σωστό. Άρα, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου απεφάνθη έτσι, ρωτώ τώρα, κανονικά δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπου δεν την έβγαλε επειδή ακριβώς ήταν υπόθεση ιδιωτών και δεν είχε κατά τη γνώμη του κάτι καινούριο να προσφέρει? Τώρα δεν πρέπει να τη βγάλει?
0: Κοιτάξτε, εγώ επισήμενα ακριβώς αυτή την αντίφαση. Είναι μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με την κρατούσα μέχρι στιγμής άποψη, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Αυτό έχει βγει και από την πρωτόδικη απόφαση. Απλώς το πρωτόδικο δικαστήριο έστειλε για περαιτέρω διερεύνηση. Άπαξ και έχουμε ένα τέτοιο θέμα, δεν έχουμε θέμα εθνικής άμυνας. Εθνική άμυνα δεν μπορεί να τεθεί θέμα κατά την έννοια του συντάγματος και κατά τη γνώμη μου από διάφορες ποινικές πράξεις ιδιωτών. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από εδώ και πέρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η διάταξη αυτή του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει, δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθούμε τώρα ή να το συζητήσουμε αργότερα, έχει κρίνει ότι δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου και άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ευρύτερη κατασκοπίας και τα παρόμοια. Αυτές οι ενέργειες για τα πολιτιακά όργανα μιας ένωμης τάξης ενός ευρωπαϊκού κράτους έχουν μια αντίφαση. Δεν μπορεί δηλαδή, ισχύουν και τα δύο, και πρόκειται για κάποιους παράνομους ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούν τηλέφωνα και άρα δεν υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας. Από την άλλη, υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο κοινοβούλιο. Αυτά όλα δεν κάνουν καλό στην αξιοπιστία των θεσμών. Είναι ενέργειες οι οποίες δημιουργούν στον κόσμο την αίσθηση ότι γίνεται εργαλειακή χρήση των θεσμών.
14: Κατά τη γνώμη σας, δεν προέκυψαν και με βάση και την εικόνα που είχατε και ως πρόεδρος αρχής νέα στοιχεία, ιδίως μετά την απόφαση του πλημμυλιοδικείου?
0: Κοιτάξτε, η απόφαση του πλημμυλιοδικείου είναι σαφής. Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία πέρα από τα αδικήματα για τα οποία καταδίκασε τους 4 ιδιώτες οκταετές ποινές φυλακίσεως και επιτελούν βέβαιως υπό την αίρεση της επιβεβαιώσεως στην έφεση, είναι σαφής ότι αν έκυψαν ενδείξεις σοβαρές από μαρτυρίες και από έγγραφα ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα και άλλοι συμμετοχοί και άλλοι υπεύθυνοι, και δεύτερον ανακύπτει ζήτημα να διερευνηθεί η υπόθεση από την πλευρά της κατασκοπίας. Δηλαδή, αν κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούν ανώτερους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι διαχειρίζονται απόρριτα, αυτό αυτομάτως οδηγεί στην ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει εδώ το 148 του ποινικού κώδικου, που είναι η κατασκοπία. Γι' αυτό και παρέπεψα πίσω, για να ερευνηθεί, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αναβαθμίσουν την κρίση και να κρίνουν οι ίδιοι και για άλλα δικήματα πέρα από αυτά για τα οποία είχαν παρατεθεί. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει ένα σαφές ερώτημα για ποιο λόγο δεν είναι καν διερεύνηση. Δηλαδή, εδώ, για μένα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι δεν απεφάνθη ο εισαγγελέας ότι υπάρχει ενοχή ή μη ενοχή. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται διερεύνηση. Καν διερεύνηση. Αν εμείς οι δύο πάμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε ένα στρατόπεδο απ' έξω και φωτογραφηθούμε, αμέσως θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα γίνει μια προκαταρκτική έρευνα και κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογράφηση. Δεν είναι δυνατόν με τόσες ενδείξεις, με τόσες μαρτυρίες, και δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες, είναι και έγγραφα και καταθέσεις, είναι και η μεταγενέστερη απόφαση, φράση του Ταλ Ντίλιαν, ενός κατηγορουμένους, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εδώ πέρα εμείς πουλούσαμε πάντα σε κράτη, άρα δεν καταπίπτει κατά κάποιον τρόπο η σκέψη ότι πρόκειται για
14: ιδιώτες.
0: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά και να μην γίνεται περαιτέρω διερεύνηση και να κλείνει η υπόθεση από έναν εισαγγελέα, μάλιστα, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην υπογραφή διατάξεων άρση του απορρίτου σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλη την κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό συνιστά συνήθως κατά την δικονομία λόγω αυτοεξαίρεσης. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει αυτή η απόφαση ότι εδώ πέρα ήταν κάποιοι ιδιώτες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τελειώσαμε, και από την άλλη να μιλάμε για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
14: Κύριε Ράμο, ξέρετε, είναι και κάτι βαθύτερο. Εδώ σε αυτή τη δίκη υπήρξε ομολογία μάρτυρα που γλιτεύτηκε ότι είχαν προετοιμαστεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα έδινε στην τότε εξεταστική επιτροπή, την αρχική, σας θυμίζω, όχι σε εσάς τους ακροατές, για τις υποκλοπές. Αυτό και μόνο δεν είναι ομολογία πολιτικής εμπλοκής, δηλαδή καθυπαγόρευση ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτως ώστε να στραφεί η όποια δικαστική έρευνα στην κατεύθυνση που θέλουν, και πολύ περισσότερο η όποια έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα σας ρωτήσω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς πριν σας ξαναρωτήσω μέσα στην Επιτροπή, για να είναι έτοιμη η απάντηση.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά άμεσα το τελικό διατακτικό της απόφασης. Το τελικό διατακτικό ήταν αφενός με το οριστικό κομμάτι 126 χρόνια για τον καθένα, εκτιτέα τα 8, για παραβίαση αρχείων απορρίτων, για παραβίαση απορρίτων επικοινωνιών, αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, και για παραπομπή, για περαιτέρω διερεύνηση εν όψη όλων αυτών των μαρτυρικών καταθέσεων, κράτησε 40 μέρες θυμίζω η δίκη, για περαιτέρω διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει άσκηση, υπάρχει το κακούργημα της κατασκοπίας. Κακούργημα είναι με την έννοια ότι τιμωρείται με κάθεξη. Δεν είναι απλώς παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση αρχείων, που είναι η πρωτόδικη απόφαση. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ανεδείχθησαν στη δίκη έχριζαν τουλάχιστον διερεύνησης. Το πρόβλημα δηλαδή με την διάταξη, με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, είναι ότι είπε δεν χρειάζεται καν διερεύνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς τίποτα δεν είχε αποδειχθεί. Τώρα, ότι δόθηκαν οι ερωτήσεις ενδεχομένως σε κάποιον μάρτυρα από κάποια μέλη της Επιτροπής, αυτό ενισχύει, μάλλον δημιουργεί μεγάλο πλήγμα και στην αξιοπιστία των θεσμών, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά ίσως δεν συνδέεται άμεσα με ποινική ευθύνη του ίδιου ή κάποιου άλλου. Απλώς όλα αυτά έφυγαν διερεύνησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δημιουργεί την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη τελικώς δεν διστάζει, δεν θέλει να προχωρήσει στο βάθος στις τόσο σημαντικές υποθέσεις. Είναι τεράστια ζημιά, η θεσμική ζημιά που γίνεται. Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς δεν γίνεται κατανοητό.
14: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το καιρό που ήσασταν επικεφαλής στην ανεξάρτητη αρχή, με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν και τα περιθώρια που δόθηκαν, προσπαθήσατε να φτάσετε στην καρδιά του ζητήματος. Προσέξτε, την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει 100 νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΕΠ με την υπογραφή εισαγγελέως, δηλαδή του κυρίου Τζαβέλα, τι χρειαζόταν για να γίνουν οι επισυνδέσεις από το Πρέταντορ, άρα πώς εμπλέκεται η κυβέρνηση. Όμως, αυτό το οποίο προφανώς του διέφυγε της προσοχής του ή δεν ήθελε να πει, είναι ότι όσοι πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών έστελναν μολυσμένο σύνδεσμο μέσω του παράνομου λογισμικού του Πρέταντορ στα θύματα τους, ένας εξ αυτών και ο αρχηγός της ΝΙΝ αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αν εκείνα δεν πατούσαν το σύνδεσμο και δεν έπεφταν στην παγίδα, τότε εντελώς συμπτωματικά, τότε διατάσσονταν κάποια νόμιμη επισύνδεση της κινητής τηλεφωνίας από την ΕΕΠ, την οποία υπέγραφε και ο κύριος Τζαβέλας. Τόσο σύμπτωση, κύριε Ράμο.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της διασταύρωσης των νομίμων, των νομοτύπων επισυνδέσεων με την αποστολή πειρατικού λογισμικού, είναι το θέμα, ακριβώς το θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί, και αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε ούτε στη φάση της ανακρίσεως που έκανε ο κύριος Ζήσης και την ενέκρινη κυρία Αβιλίνη, λέγοντας ότι είναι και αναμφίλεκτα ορθά αυτά τα συμπεράσματα, ούτε φυσικά ο κύριος Τζαβέλας το κάνει. Δηλαδή δεν διερευνήθηκε σε βάθος κατά πόσον υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο αποστολής των μηνυμάτων. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία είχαν σταλεί μηνύματα για μια περίοδο και μετά βγήκε διάταξη νόμιμη από τον εισαγγελέα των εποπτεύοντα την ΕΕΠ και το αντίθετο χρονικά. Αυτά όλα είναι τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν σε βάθος και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία, διότι όταν παρακολουθούνται κορυφαίοι υπουργοί και αρχηγοί και κορυφαίοι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων τις ιδιωτικές τους συνομιλίες, καταλαβαίνετε τι είδους πληροφορίες μπορεί να περιέλθουν στον οποιοδήποτε τις παρακολουθεί. Mm-hmm. Αν μεν είναι νομότυποι, δηλαδή είναι από την εισαγγελική διάταξη, τουλάχιστον υπάρχει ένας έλεγχος ότι αυτά δεν θα πάνε, δεν θα διαδοθούν δεξιά και αριστερά. Σε περίπτωση όμως που αυτό γίνεται από παράνομη εγκληματική ενέργεια από κάποιους ιδιώτες ή από κάποιους ιδιώτες συνεργαζόμενους ενδεχομένως με κρατικούς λειτουργούς, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι κυκλοφορούν χιλιάδες πληροφορίες ιδιωτικές αλλά και υπηρεσιακές σε βάρος κορυφαίων κρατικών λειτουργών, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα, δεν ξέρουν πού θα περιέλθουν, σε ποιον θα περιέλθουν, ποιος θα τις μάθει, και κυρίως αυτοί θα είναι εκβιάσιμοι. Είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να κλείσει. Μια τέτοια υπόθεση, ακόμη και αν υπήρχαν αμφιβολίες από τον κύριο εισαγγελέα του Όριου Πάγου κατά πόσον αυτά όλα οδηγούν σε συμπέρασμα ασφαλές, η διερεύνηση ποινική γίνεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Γίνεται για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, γιατί ένα τέτοιο ανοιχτό, μια τέτοια ανοιχτή πληγή, το να υπάρχει υποψία ότι ανώτατη κρατική λειτουργή παρακολουθήθηκαν και όσοι συνομίλησαν μαζί τους, οι οποίοι επομένως είναι εκβιάσιμοι, διότι δεν ξέρει κανείς τι είδους πληροφορίες ελήφθησαν
14: και πού και διακινούνται.
0: Κυρίως πού διακινέται και πού αποθηκεύτηκαν και σε ποιον έχουν φτάσει και πώς θα χρησιμοποιηθούν και από εχθρούς της χώρας και από κακόπιστους τρίτους και από εγκληματικούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που δεν γίνεται πολύ κατανοητό είναι, το οποίο είναι και αυτό κορυφαίο ατομικό δικαίωμα, αλλά κυρίως να μπορεί η χώρα να διοικείται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι αντικείμενο εκβιασμών. Δηλαδή αυτό αφορά τη λειτουργία στην ουσία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας.
14: Mm-hmm. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Μου αρέσει ο τρόπος, λέει, και της ομιλίας του και ο τόνος του ακόμη. Αλλά θέλω να το ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια για την αλήθεια και να πέσει φως. Είναι σίγουρος ότι ο ίδιος δεν έτυχε θύμα υποκλοπής ή παρακολούθησης? Πόσο σίγουρος είναι με αυτά που έχουν δει πια τα μάτια του?
0: Κοιτάξτε, σίγουρος δεν είναι κανείς ποτέ για τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον έκανα όσο καιρό ήμουν πρόεδρο, είχα υπεύθυνη θέση και ήμουν πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής διασφαλίσεως στο πλαίσιο των επικοινωνιών, είναι ότι προχώρησα αγνοώντας, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου.
14: Όχι, όχι, το ερώτημα είναι προς εσάς.
0: Είναι το ερώτημα.
14: Ναι, ναι.
0: Όλες αυτές τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον κύριο Ντογιάκο, αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστην, και αποφάσισα ότι πρέπει να προχωρήσω, γιατί πιστεύω ότι ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός, ο οποίος έχει και μάλιστα εγγυήσεις λειτουργίας και ανεξαρτησίας, όπως έχουν οι πρόεδροι των ανεξαρτήτων αρχών, οφείλει να μην κάνει πίσω. Δεν με απασχόλησε ποτέ το εάν κάποιοι παρακολούθησαν ή όχι το τηλέφωνό μου. Δεν είχα, δηλαδή δεν αισθάνομαι, ούτε αισθάνθηκα ότι εκβιάστηκα, ότι αισθάνθηκα ότι φοβήθηκα. Εκείνο το οποίο απλώς εμένα με στενοχώρησε και μου δημιούργησε πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η επίθεση η οποία έγινε, και η οποία δεν έγινε μόνο σε μένα, έγινε και σε όλα τα, στην ουσία στην ανεξάρτητη αρχή η επίθεση ήταν αυτή, δημιουργούν συνθήκες φόβου και προσπάθειας, ανακρίθηκε με ανθρώπινο αυτό. Όχι σε μένα, αλλά υπάρχουν και οι υπάλληλοι, υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις αρχές, οι οποίοι δεν μπορούν να ζουν υπό καθεστώς φόβου. Παρόλα αυτά, η αρχή μας προχώρησε στους ελέγχους που μπόρεσε να κάνει και το αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ενόχλησε, ήταν αυτές όλες οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκα στο πρόσωπό μου.
14: Η δολοφονία γιατί χαρακτήρα...
0: Με άφησαν απτόατο. Με στενοχώρησαν μεν, γιατί εντάξει δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να ακούει ότι κάνει ό,τι κάνει γιατί θέλει να γίνει βουλευτής, γιατί θέλει να γίνει, πάρει αξιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εμένα δεν με πτώησαν ποτέ αυτά. Αυτό μπορώ να διαβεβαιώσω τον ακροατή σας.
14: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Τον ακούω που λέει με επίταση ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Όμως είναι προφανές για μένα, λέει, τον απλό πολίτη, ότι εδώ το πάνε για κουκούλεμα. Καλά τα λέτε, κύριε Ράμο. Στην πραγματικότητα όμως, τι θα γίνει?
0: Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέτει ο ακροατής σας είναι και το πραγματικό πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα η εικόνα που έχει ο πολίτης είναι ότι γίνεται το παν να κλείσουν οι υποθέσεις και να μην διερευνηθούν. Γι' αυτό δυστυχώς είναι πλήγμα για το κράτος δικαίου και εμέσως και πλήγμα για τη δημοκρατία και κυρίως για την αξιοπιστία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στους πολίτες. Όταν οι πολίτες κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον και πάβει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, πάβει να υπάρχει και πίστη στη δημοκρατία, με όσες συνέπειες αυτό έχει ρεφέρω για την άνοδο κινημάτων που αφισβητούν την πολιτική, αφισβητούν τη δημοκρατία ή για το να κλειστούν οι πολίτες στον εαυτό τους, να πάψουν να ασχολούνται και συχνά αφού πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη να αυτοδικούν, δημιουργείται όλη αυτή η διάλυση του κράτους δικαίου. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πλήγμα αυτών των εξελίξεων των τελευταίων, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στις υποκλοπές, είτε στα ΤΕΜΠ, είτε οπουδήποτε άλλο εμπλέκεται η εξουσία και εμπλέκονται πρόσωπα που ασκούν πολιτική ή οικονομική εξουσία, είναι ότι οι πολίτες πλέον έχουν την αίσθηση και γίνεται δυστυχώς, δεν γίνεται τίποτα για να την αποτρέψει αυτή την αίσθηση, ότι η δικαστική εξουσία δεν λειτουργεί. Και αυτό το πράγμα είναι για μένα η μεγάλη μεγάλη ζημιά. Και είναι και λίγο άδικο γιατί δεν σημαίνει ότι όλη η δικαστική λειτουργεί, δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν κάνουν... Αλλά είναι ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το σκεφτούν πολύ πιο πολύ αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν τις υποθέσεις αυτές.
14: Το γεγονός, κύριε Ράμο, μου λέει εδώ ο Χάρης, μπορεί να μας εξηγήσει, λέει ο εξαίρετος κύριος Ράμος, τελικά στην πατρίδα μας, πότε ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και πότε το ελληνικό? Δεν είναι σε παραλληλία? Τόσα χρόνια ισχύει το κατά το δοκούν και όταν η πολιτική εξουσία αλλοιώνει τις πρόνοιες του συντάγματος, όπως τη βολεύει κάθε φορά το ερμηνεύει με διάφορους νόμους και τροπολογίες. Το Σύνταγμα τελικά φταίει ή η χρήση που του κάνουν οι πολιτικοί? Και τέλος, λέει, οι δικαστές, γιατί πειθαρχούν ιδίως οι ανώτατοι σε ομές παραβιάσεις του ίδιου του Συντάγματος?
0: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα έχει όλες τις εγγύησεις για να λειτουργήσει υπάρχει μια καλή λειτουργική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται το Σύνταγμα και πώς υλοποιείται. Αν δηλαδή κάποιες διατάξεις του εργαλειοποιούνται, όπως παραδείγματος χάρη διατάξεις για τις εξεταστικές επιτροπές και όλα αυτά που βλέπουμε στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Και επίσης το Σύνταγμα είναι σε αρμονία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχει το δικό του τομέα υπεροχής, τις περιπτώσεις τις οποίες τις έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων όταν μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρμοδιότητες τις οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες που είναι συντρέχουσες, και πρέπει όλα αυτά να ερμηνεύονται σε αρμονία μεταξύ τους. Δηλαδή το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα κείμενα. Τα κείμενα είναι άριστα και είναι άψογα γραμμένα και μπορούν να εφαρμοστούν πολύ καλά. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ακούμε ένα παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τέθηκε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Καλώς ή κακώς, δεν θα το σχολιάσω τώρα, το έχω σχολιάσει εγγράφως. Δεν με έπεισε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια άποψη. Όταν με επενδύνει όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, τότε το ευρωπαϊκό δικαιωτικό σύστημα είναι κακό. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η Ευρώπη είναι ενιαία και όταν μας δίνει επιδοτήσεις και όταν μας ελέγχουν τα όργανα της, τα ελεγκτικά, και όταν εφαρμόζουμε το δίκαιό της. Δεν μπορεί να λέμε από τη μία ότι είμαστε στην Ευρώπη και από την άλλη, όταν επεμβαίνει η κυρία Κρέβεση, να λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα και ότι παραβιάζει το σύνταγμά μας και μας κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά και δείχνουν εργαλειακή αντιμετώπιση. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά, τη τεράστια ζημιά στην πίστη του κόσμου, στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στο ήθος του πολιτεύματος, αν θέλετε.
14: Στο ήθος του πολιτεύματος. Μόνο που εδώ τα πράγματα περιπλέκονται πια, κύριε Ράμο, διότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας εισηγείται πλέον ακόμη και την ερισιμότητα της χρηματοδοτής χώρας. Διότι σου λέει εδώ, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κατεφανώς ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπως μας βολεύει κάθε φορά για να κλείνουμε υποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Αυτό δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι. Όντως δεν είναι απλό. Διότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει βέβαια αυτή η εισήγηση, η ενημέρωση που κάνει στην Κομισιόν η κυρία Κρέβεση, αλλά εμένα αρχίζει και να μου θυμίζει την περίπτωση της Ουγγαρίας. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορεί και να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή τι, να τεθούν θέματα αιρεσιμότητας αν δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό θυμίζει την Ουγγαρία. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα συνέρθουν όλοι, διότι αυτό θα είναι και υποτίμηση και για τη χώρα μας πολύ κακό, για την εικόνα, αλλά και για τις ενισχύσεις που δίνει η Ευρώπη. Αν αρχίσει να αμφιβάλλουν τα ευρωπαϊκά όργανα για το κατά πόσο

0: Όταν υπάρχουν ευθύνες ισχυρών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή η ολόπλευρη υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν αναδεικνύει ότι ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικός χώρος της εκάστοτε εξουσίας που ιδιοποιείται ακόμη και την πολιτική? Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Ράμο, επειδή έχετε κάνει μία διαπίστωση, παρακολουθώ συχνά πυκνά τις αναρτήσεις σας, το τι συμβαίνει παγκόσμια, πώς υποχωρεί γενικότερα το κράτος δικαίου. Εδώ εμφανίζονται κράτη με πειρατικές πια λειτουργίες, στη Μεσόγειο, ώρα Ισραήλ. Παρόλα αυτά, όταν μιλάς για μια πολιτεία ευνομούμενη υπό κανονικές συνθήκες, η υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν σημαίνει εργαλειοποίηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία αυτού του κράτους. Το κράτος τελικά ανήκει στην εκάστοτε πολιτική εξουσία?
0: Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό και υπάρχει ισορροπία των εξουσιών, υπάρχει διάκριση των εξουσιών.
1: Κανονικά. Κανονικά.
0: Το πρώτο αντίβαρο, διάκριση πρώτα απ' όλα, ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
1: Υπάρχει όμως. Πρακτικά υπάρχει, κύριε Ράμο. Έχετε εμπειρία πια. Υπάρχει. Ή είναι το αντίδωρο ότι αφού εγώ σε επέλεξα στις ανώτατες καρέκλες της ηγεσίας, θα πρέπει να μου κάνεις και το χατήρι? Το λέω απλά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ, για να μιλήσουμε ανοιχτά, οφείλεται στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Στην Ελλάδα το ίδιο το Σύνταγμα το επιτρέπει. Επιτρέπει δηλαδή να επιλέγεται ο πρόεδρος του ΕΡΥΠΑΟ, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, οι αντιπρόεδροι αυτών των τριών δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του ΕΡΥΠΑΟ και οι εισαγγελείς από το Λειτουργικό Συμβούλιο. Αυτό έχει δημιουργήσει μία κατάσταση στην οποία πλέον έχει λυγεί η αξιοπιστία των επιλογών αυτών με βάση αυτά τα φαινόμενα που είδαμε από τις πρόσφατα, από τις εισαγγελίες του ΕΡΥΠΑΟ κλπ. Αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει. Διότι η δικαιοσύνη, δεν λέω ότι όλοι όσοι επιλέγησαν προς Θεού έχουν όλοι όσοι επιλέγουν με αυτή τη διαδικασία, και εγώ με αυτή τη διαδικασία επιλέγω αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, για να μην γενικεύουμε, αλλά δημιουργούν σχέσεις εξαρτήσεως οι οποίες είναι επικίνδυνες και δημιουργούν αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσαρος δεν αρκεί να είναι ενάρετη, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Δηλαδή, η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή σκιά της εξάρτησής της από την εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και από την άλλη υπάρχουν δείγματα σε κρίσιμες υποθέσεις, αφού είπαμε Τέμπιο, ΠΚΠΕ, υποκλοπές, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν γίνεται η διαλεύκανση των υποθέσεων, ότι δεν εξετάζονται τα πάντα, ότι κλείνουν οι υποθέσεις, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζημιά, διότι το κράτος δικαίου λειτουργεί με τα αντίβαρά του, λειτουργεί και με αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την εξουσία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη, πρώτον, είναι οι ανεξάρτητες αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες, και είναι ο τύπος, ο οποίος ασκεί με τη σειρά του και αυτός την ελεγκτική του αρμοδιότητα και ελέγχει και αποκαλύπτει και ενημερώνει, και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα, είναι δύσκολο πολίτευμα. Και δεν κατακτάται άπαξ διαπαντός, τη λέει συνεχή καθημερινή κατάκτηση και ευθύνες από όλους. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι μια εικόνα η οποία και κάνει κακό στην αξιοπιστία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εγώ φοβάμαι είναι ότι δεν βλέπω να παίρνονται τα μαθήματα. Αυτές όλες οι κινήσεις που είδαμε τελευταία, αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος, 151 ψήφοι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Όλες αυτές τις ιστορίες με το άρθρο 86 του Συντάγματος για τις ευθύνες υπουργών, Λιβανός, Αραμπατζή κτλ. Που είδαμε για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες κάνουν το Σύνταγμα να μην λειτουργεί κατά την εγγυητική του λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Κύριε Ράμο, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές. Μου λέει κάποιος εδώ όμως, κύριε Ράμο, λέει, όταν βλέπεις ένα κράτος πνιγμένο στα σκάνδαλα και δεν βλέπεις καν για αξιοπρέπεια παρετήσεις, τι περιμένουμε τελικά, λέει, κάποιον να μας σώσει? Εάν δεν λειτουργήσει τουλάχιστον

0: αυτών, το κράτος δικαίου, αισθανόμαστε ότι αυτό μετατρέπεται σε μια τυραννική καθημερινότητα. Ακούτε τι λέει ο πολίτης?
1: Ναι, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πώς αισθάνεται. Απλώς θέλω να πω στον κάθε πολίτη, γιατί οι ευθύνες δεν είναι μόνο των κρατούντων. Τους κρατούντες κατρίνους επιλέγουν οι πολίτες. Πρώτον, δηλαδή εννοώ τη Βουλή τουλάχιστον. Πρώτον, το πρώτο κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι ότι συχνά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κυρίως, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, μια παθητικότητα και μια παρέτηση των πολιτών, οι οποίοι συχνά δεν αντιδρούν ή συμμετέχουν και σε ρουσφέτια και σε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ευθύνη είναι τεράστια και είναι των κρατούντων. Αλλά βλέπουμε και μια κοινωνία, η οποία τελευταία έχω την αίσθηση, εκτός από την περίπτωση των Τεμπών, όπου σκοτώθηκαν τα παιδιά, εκεί ήταν το πράγμα έντονο, έχει αποδεχθεί με μια παθητικότητα και με ένα κινησμό, μια κούραση, μια παρέτηση αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς ψηφίζουν οι πολίτες, ποιους ψηφίζουν οι πολίτες. Αν συμμετέχουν, αν ενεργούν, αν συμμετέχουν μόνο κάθε 4 χρόνια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για την υγεία της δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευθύνες είναι κυριαρχικά στους ασκούντες εξουσίες, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είναι και ο απλός κόσμος τελείως άμυρος των όποιων ευθυνών για αυτή την εξέλιξη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, οδεύοντας προς το τέλος, και θα πάω σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, αλλά πολλές φορές θέλω να το καταλάβετε αυτό, κύριε Ράμο, δεν είναι υπεύθυνος, εγώ έτσι αισθάνομαι, ο πολίτης για το ότι έχει τρωθεί η αξιοπιστία πρώτον της πολιτικής και δεύτερον των θεσμών. Απλά καλείται είτε να επικυρώνει μετά με επιλογές του, είτε να καταδικάζει, αλλά είναι πολύ αργά και είναι και σε μία απόσταση μέσα στην καθημερινότητα του να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Και θα είμαι σαφής. Ο ίδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κινείται σε χρόνο ντε-τε για άλλα ζητήματα. Είτε αφορούν τα Τέμπη, για να πει στους συγγενείς καθίστε στα αυγά σας, είτε είδα σε χρόνο ρεκόρ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Μετά τι να καταλάβει ο πολίτης? Και γίνεται μείζον θέμα, προσέξτε, χωρίς ο ανώτατος δικαστικός να εξηγεί ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης σε μια δημοκρατία δεν είναι αυτό που μπορεί να πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο για το κοινό αίσθημα να σαπίσουν στις φυλακές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως της δικαιοσύνης και των δικαστών. Ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι σαφές και το είπα και πριν και το εννοώ. Αυτοί που ασκούν εξουσία, αυτοί που κατέχουν δημόσια αξιώματα, έχουν τεράστιες ευθύνες και έχουν τώρα πολύ πιο αυξημένες ευθύνες που ζούμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο εγώ προσπάθησα να πω ήταν το εξής, ότι σε μια δημοκρατία, το οξυγόνο μιας δημοκρατίας είναι αφενός μεν. Αφήνω την καλή λειτουργία των θεσμών, αυτό είναι ένα θέμα που δεν ευθύνονται οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα, το πώς λειτουργεί τα μέσα ενημέρωσης και πόσο κάθε πολίτης αντιδρά, όχι μόνο πώς ψηφίζει, πώς συμμετέχει καθημερινά, πώς ενεργεί όταν, αν θέλει και ο ίδιος να είναι η άλλη πλευρά των ρουσφετιών, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Για το ρουσφέτη δεν ευθύνεται μόνο αυτός που το κάνει, ευθύνεται και αυτός που είναι αποδέκτης του. Θέλω να πω με αυτά ότι καταλαβαίνω την απελπισία ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει δυνάμεις, ο οποίος τρέχει για τον επιούση από το πρωί ως το βράδυ και βλέπει από παντού κλειστές πόρτες, βλέπει διαφθορά, βλέπει μια δικαιοσύνη που αργεί. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά και αυτά όλα, όλη αυτή η κακολειτουργία έχει και μία αντανάκλαση στο κατά πόσο όλοι ενεργούμε ως πολίτες. Δεν λέω ότι είναι η διευθύνη, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν ισότιμη ευθύνη οι πολίτες και οι ασκούντες. Έχουν τα αξιώματα. Πιστεύω όμως ότι αυτή την περίοδο ζούμε μία παρέτηση, μία ιδιώτευση, έναν κινησμό από τους πολίτες, οι οποίοι πολύ συχνά οι ίδιοι απολαμβάνουν, επιδιώκουν τα ρουσφέτια και τα θέλουν και θυμώνουν και δεν τα έχουν, το οποίο δεν βοηθάει την πολίτη. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα. Δεν είναι απλό πολίτευμα. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο και προχωράει χωρίς προβλήματα και χωρίς θυσίες. Αλλά η τεράστια, συμφωνώ μαζί σας και με τον κύριο που το είπε, ότι η τεράστια ευθύνη είναι σε αυτούς προσκούν εξουσίες, την πολιτική ηγεσία, αλλά και στις άλλες εξουσίες, όσοι νομοθετικοί, δικαστικοί, όσους είναι σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, όσους έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες, σε ποιο βαθμό τιμούν τον όρκο τους και τιμούν το αξίωμά τους. Και αυτή την περίοδο ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε όλη τεράστια ευθύνη, στον βαθμό που δεν ανακόπτεται αυτός ο κατήφορος, ο οποίος δεν έχει τελειωμό δυστυχώς.
0: Κύριε Ραμό, κοιτάξτε, θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ένας απλός πολίτης, μετά από 15 χρόνια χρεοκοπίας της χώρας, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι έρμεο φαντς και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μια καλή ρύθμιση, το να του πάρουν το σπίτι. Καλή τα τελευταία 5 χρόνια για μια δικαστική, νομοθετική ρύθμιση και δεν κουνιέται φύλλο. Ένας πολιτικός ενοχλείται, επαναλαμβάνω, από την αποφυλάκηση ενός εισοδήτη στα 24 χρόνια από τα 25, ενοχλείται μια φιλική χώρα, κατά τα άλλα η Τουρκία, η οποία μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου όταν διαλύει μέχρι και κόμματα αντιπολίτευσης, και αμέσως εν ρηπεί οφθαλμού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει κίνηση. Τι να καταλάβει λοιπόν ο πολίτης που κάνει το κεραμίδι του την ίδια στιγμή?
1: Μιλάτε για την περίπτωση Γιωτόπουλου.
0: Βεβαίως. Τα βάζω έτσι σε αντιδιαστολή.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει το κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αυτό είναι στις αρμοδιότητες του, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όμως, ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος λέγει μια υπόθεση που του πήγε ενώπιον του μια τεράστια απόφαση 1.600 σελίδων από δικαστή, δεν την έβγαλε δικηγόρος ούτε δημοσιογράφος, και ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα αυτά υπερβολές και δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια έρευνες, και κλείνει την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εισπράττει αυτή την αντίφαση, και εκεί είναι ακέραιη η ευθύνη του. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη του κόσμου. Εγώ απλώς ανέφερα το γεγονός ότι πολλοί πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν, ότι πολλοί πολίτες ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι είναι φαύλοι, διότι τους κάνουν κάποιοι ρουσφέτη, διότι τους εντυπωσιάζουν. Πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή την παρέτηση κτλ. Το να έχει μια κακή ποιότητα δημοκρατίας είναι κύρια ευθύνη των κρατούντων φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα η κοινωνία δεν είναι αμέτωχη ευθυνών. Αυτό προσπάθησα να πω. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να εξισώνω καθόλου. Η ευθύνη είναι πάντα στους ασκούντες. Επειδή είπατε για τις εισαγγελίες, η δικαιοσύνη, ειδικά η δικαστική εξουσία, λέω καλύτερο, και όχι η δικαιοσύνη,
0: ναι.
1: Είναι η πιο υπεύθυνη από όλους. Γιατί εκείνη οφείλει να δίνει πρώτη την εικόνα ότι υπάρχει ισονομία, ότι υπάρχει ισοπολιτεία, και ότι δεν μετέχει και ότι δεν διαταράσσονται αυτές οι αρχές του πολιτεύματος. Βεβαίως. Εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη της δικαιοσύνης. Η χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος από τη Βουλή, όπου στην υπόθεση και των επιδοτήσεων και στα ΤΕΜΠ είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκε, αυτά κάνουν τεράστια ζημιά στην δικαιοσύνη, αν και είναι ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας.
0: Μου λέει και ο Ηλίας από το Λονδίνο, έχει δίκιο ο κύριος Ραμός, αλλά να του θυμίσω ότι είναι 1.000.000 υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86, και ναι, αλλά δεν είχε ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος από τους πολιτικούς. Όταν ο πολίτης λοιπόν μιλάει ξεκάθαρα και η πολιτεία τον φημώνει, το διατάφτα είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, κοιτάξτε, το Πρέταντορ είναι μεταξύ ιδιωτικής υπόθεσης ή κατασκοπίας. Εκεί καταλήγουμε. Οι ιδιώτες που κάναν κατασκοπία. Ναι, αλλά οι ίδιοι ιδιώτες λένε ότι εμείς τα δίνουμε μόνο σε κράτη. Και η ιδιωτική είναι και η εταιρεία. Θα είμαι σαφής, κύριε Ραμό, επειδή ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής ενδεχομένως να έχετε και τέτοια ερωτήματα μέσα σας με τη σωρευμένη εμπειρία. Και η καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιώτη είναι. Πόσο θολώνει το τοπίο της αξιοπιστίας, αν μπορείς να κάνεις παρεμβολή στην παρακολούθηση, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβολή σε ένα λογισμικό εκλογών?
1: Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πώς γίνεται η καταμέτρηση.
0: Σωστά, αλλά εγώ σας ρωτώ ως πολίτη.
1: Η εκλογική νομοθεσία, ναι, ναι. Είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό που είναι, εγώ το ξαναλέω για να γίνει σαφές, ότι δεν μπορεί μια πολιτεία να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να μέσωται τους πολίτες για το ότι ιδιωτεύουν, αδιαφορούν ή συμμετέχουν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους πολίτες από τις ευθύνες τους. Θέλω να πω σε μια δημοκρατία. Μια δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα εφησυχασμού, είναι ένα πολίτευμα εγρήγορσης για όλους μας. Ευθυνών για όλους μας, τεραστίων και μεγάλων για μας, για όσους έχουμε ασκήσει αξίωμα, αλλά ή για τους δημοσιογράφους επίσης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά και αυτή είναι τεράστια ευθύνη το ένας δημοσιογράφος να μην σταματάει και να μην οροδεί στο ελεγκτικό του έργο και να διερευνά μέχρι τέλους, αλλά και των πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει μια δημοκρατία εύρωστη με πολίτες που ιδιωτεύουν, αδιαφορούν, είναι απογοητευμένοι, είναι κοινικοί, κοιτάζουν μόνο την προσωπική τους, το προσωπικό τους well-being. Παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ένας πολίτης ο οποίος δεν του βγάζει πέρα το μήνα, ο οποίος φτάνει ας πούμε στις 20 του μηνός και δεν έχει χρήματα ή πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει ήδη πρώτης ανάγκης, βλέπει κλειστές πόρτες παντού, βλέπει διαφθορά, είναι αναμενόμενο σε έναν βαθμό να οδηγηθεί σε αυτή την απογοήτευση και στην ιδιώτευση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι δύσκολο πολίτευμα. Θέλει και θυσίες για όλους, από όλους μας. Ο καθένας ανάλογα με το χώρο του και θέλει συνεχή προσπάθεια και εγρήγορση. Είναι κοινότοπο αυτό που είπα, αλλά αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κληθεί ότι εγώ μοιράζω ευθύνες ισότιμες σε όλους και δεν είναι ποιος είμαι εγώ καταρχήν που θα μοιράσω ευθύνες, αλλά σας λέω τη σκέψη μου απλώς.
0: Θέλω να κλείσουμε, τελευταίο ερώτημα, το σκέφτομαι πολύ καιρό και θέλω να το κάνω σε έναν κατά τη γνώμη μου εξόχοντα και νομικό αλλά και άνθρωπο στο πώς προσπάθησε στη δημόσια σφαίρα να κρατήσει μερικά πράγματα. Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Ράμο. Υπάρχει με όλο αυτό, με όλη αυτή την υποχώρηση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των πολλών κτλ. Και με αυτή την αλακάρτ από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, υπάρχει μια αντίληψη που, αν θέλετε, το σύστημα την αφήνει να καλλιεργείται, ότι έλα μωρέ τώρα, κράτος δικαίου, θεσμοί, οι ελίτ τα φτιάχνουν αυτά για να μας ελέγχουν. Και έτσι, με ένα ωραίο τρόπο, εμφανίζεται αύριο μεθαύριο ο Ιξ Γιώργος Σαχίνης και λέει: αφήστε τους θεσμούς, αφήστε το κράτος δικαίου. Οι ελίτ το έχουν φτιάξει. Καθαρίζω εγώ για όλους σας. Αρκεί να μου δώσετε την πιστοποίηση. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουμε έρθει πιο κοντά σε αυτό πια?
1: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω ότι είναι η ελίτ. Οι εγγυήσεις του συντάγματος.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι η ελίτ. Είπα ότι έτσι καλλιεργείται στον πολύ κόσμο.
1: Αυτό, ναι. Θέλω να πω, αυτή είναι πεπλανημένη αντίληψη. Στους θεσμούς δεν τους έχουν φτιάξει διάφορες ελίτ, ή και αν τους φτιάξουν κάποιες ελίτ νομικές ή ελίτ πολιτικές, οι θεσμοί του συντάγματος και των ατομικών δικαιωμάτων, η ΕΣΔΑ, όλα αυτά είναι θεσμοί που είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να τους νιώσουν δικούς τους και να τους υπερασπιστούν. Αν οι πολίτες δεν υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, η εξουσία ρέπει πάντα στην αυθαιρεσία. Όχι όλες οι εξουσίες, η απόλυτη εξουσία απόλυτα, η εξουσία η δημοκρατική όταν δεν λειτουργούν τα αντίβαρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να, αν το πιστέψει ο πολίτης αυτό, ότι εγώ εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση, είναι απλώς μια φενάκι που την κάνουν διάφοροι ισχυροί για να βολεύονται, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να χαρίσουμε τη δημοκρατία στους ισχυρούς, γιατί η δημοκρατία είναι για τον κόσμο. Η δημοκρατία είναι τους πολίτες. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, ένα θεσμικό ψέμα που δεν μας αφορά, και αυτή είναι η αιτία που εμφανίζονται φαινόμενα τύπου Τραμπ, τύπου γενικότερα άρνηση της πολιτικής, μεταπολιτικής ψεύδους και φαινόμενα απατεώνων οι οποίοι παρελθόν τους σωτήρες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και οι πολίτες δεν μπορούν να παραχωρήσουν κάτι που έχει γίνει για αυτούς και πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω λίγο απόμακρο, αλλά είναι η αλήθεια, κύριε Σαχίνη. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο κόσμος είναι τόσο απογοητευμένος και τόσο κουρασμένος και σε πολλές περιπτώσεις έχει απελπισμένος, θα έλεγα, και δεν πιστεύει σε τίποτα, που έχει παραιτηθεί από όλα αυτά. Αλλά αυτό το τέλος δεν θα είναι καλό, αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Ράμο για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλημέρα κύριε Ράμο από το Ηράκλειο, να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος ανεφάλου σχολείου, παρέμβαση ερωτήματος. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
2: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών δηλώσεων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση το μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η κοινωνία δεν αρνείται δομή, αλλά απορρίπτει τη χωροθέτηση, δηλώνει ο συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Αλέξης Κοκολάκης. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, 38 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Κατατέθηκε στη Βουλή τον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και πρωτοφανούς υποστελέχωσης βρίσκονται οι υγειονομικές και προνοιακές μονάδες στην Κρήτη, όπως δείχνει έρευνα της ΑΠΟΕΔΗΝ, για νοσοκομεία που στέκονται όρθια από φιλότιμο, εργασιακά και οικονομικά θέματα και πολιτική απαξίωση. Μιλά στο ράδιο 984 ο αντιπρόεδρος της ΑΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, Κυριάκος Θεοδωσάκης. Στην Κρήτη για δύο ημέρες υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Διευρύνεται η δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων γύρω από την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αποκαλυτήρια απόψε για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με τη νέα κυβέρνηση. Θρήνο στη Μυτιλίνη για το 16χρονο και το 18χρονο που σκοτώθηκαν σε Τροχαίο την στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε Κράσπεδο και Κολωνά. Εφικτή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
11: 984. Ο καιρός.
12: Άστατες οι καιρικές συνθήκες και σήμερα, θερμοκρασία κατά τόπου στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία.
5: Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπά Φινικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
13: Στη High Season τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία!
13: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διάρκεια.

0: τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Τσιμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
15: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα, αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
18: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
19: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
18: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
19: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
20: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
19: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
20: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
20: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
19: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
24: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
25: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
26: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
28: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12.30. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Και εκεί.
1: Και εκεί!
2: Και εκεί!
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές στη ζωή σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλελες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
13: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική.
17: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των εικονικών δηλώσεων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέη υπόθεση απάτης με επιδοτήσεις εκατομμυρίων και στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και το Κιλκής. 17 οι συλλήψεις, το εκτιμόμενο ύψος της απάτης ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Καμπανάκι από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ και επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας Χρήστο Ράμο προειδοποίησε μέσω του 1984 για σοβαρή υποχώρηση του κράτους δικαίου στη χώρα. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση το μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διασώσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 36 άτομα που επέβαιναν σε Λεμβό εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex. 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και πρωτοφανούς υποστελέχωσης βρίσκονται οι υγειονομικές και προνοιακές δομές της Κρήτης, όπως δείχνει έρευνα της ΑΠΟΕΔΗΝ. Αύριο 27 Μαΐου οι υγειονομικοί της Κρήτης βγαίνουν στους δρόμους σε μια παγκρήτια κινητοποίηση. Στην Κρήτη για δύο ημέρες υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή σειρά δράσεων και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές υποδομές του νησιού. Αποκαλυπτήρια απόψε για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Ηράκλειο και την Σιτία, Παρασκευή και Κυριακή, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Στο Ηράκλειο την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ομιλητής εκδήλωση στο επιμελητήριο με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει πως στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων λήγει 15 Ιουνίου. Θρήνο στη Μυτιλίνη για το 16χρονο και τον 18χρονο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο με τις μηχανές τους.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός και σήμερα, ανέμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία κατά τόπου στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό show γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό Drift Snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
1: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hugo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hugo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hugo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hugo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιμήση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hugo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hugo Center σε προσφορά 35%. Στο Hugo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hugo Center σε προσφορά έως 35 και 30% αντίστοιχα. Hugo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hugo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hugo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hugo Center.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
0: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική.
20: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull, Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιβλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
11: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Επιχείρηση του ελληνικού FBI με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΑΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Ανάμεσά τους, οι φερόμενοι εγκέφαλοι, 2 αδέλφια από το Ρέθυμνο, με τον ένα να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στην Ιταλία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα στην Αθήνα, οδηγούνται αύριο οι συλληφθέντες από την Κρήτη. Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παρέμβαση του ΑΚΕΛ με σκληρή ανακοίνωση για τις δικαστικές διώξεις αγροτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση του αγροτικού κόσμου και άσκηση πίεση σε παραγωγούς που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται εδώ και χρόνια αντιμέτωποι με προβλήματα στις πληρωμές, τις επιδοτήσεις και τους ελέγχους. Γίνεται αναφορά σε σειρά ζητημάτων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ, ενώ το κόμμα ζητά την άμεση πάυση των διώξεων και την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές αναλογούν, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι για συστημικές αστοχίες. Στον αέρα, οι επόμενες επιδοτήσεις αγροτών και ακτινοτρόφων μετά τις εξαγγελίες γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έντονους φόβους για μειώσεις ενισχύσεων αλλά και επιστροφές χρημάτων από παραγωγούς. Την ίδια ώρα, η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη περνά μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών, καθώς οι χαμηλές αποδόσεις και το αυξημένο κόστος παραγωγής έχουν προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες. Παραγωγοί και ακτινοτρόφοι, μιλώντας στην Κρήτη TV, την εκπομπή Ώρα Εχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη, προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη πολλοί θα εγκαταλείψουν καλλιέργειες και εκτροφές, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονοκτικές περιοχές, με σοβαρές συνέπειες για την Κρητική Ήπεθρο. Η ΑΔΕ επιβεβαιώνει ότι ήδη γίνονται συμψηφισμοί και ανακτήσεις ποσών, λένε οι παραγωγοί. Από τις αρχές του 2026 έχουν ανακτηθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαδικασιών ελέγχου και συμψηφισμών με επιδοτήσεις που επρόκειτο να καταβληθούν. Αγροτική συλλογή από την Κρήτη και άλλες περιοχές ξεκαθαρίζουν, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών δεν έχει καμία σχέση με τις υποθέσεις διαφθοράς και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα. Καμπανάκι από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ και επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστο Ράμο, προειδοποίησε μέσω του 1984 για σοβαρή υποχώρηση του κράτους δικαίου στη χώρα. Όπως είπε, οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς όταν βλέπουν διαφορετική αντιμετώπιση σε υποθέσεις, όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αλακάρτ εφαρμογή των νόμων και των ευρωπαϊκών κανόνων. Τόνισε ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί τους πολίτες σε απογοήτευση και παραίτηση από την δημοκρατική συμμετοχή. Τύπου, όπως ανέφερε, μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε ανεξέλεγκτες εξουσίες και σωτήρες. Υπογράμμισε τέλος ότι η προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αφορά όχι μόνο τις κυβερνήσεις και τη δικαιοσύνη, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Περιστατικό ρήπανσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, με λεμάκιο της υπηρεσίας να πραγματοποιεί αυτοψία στον ποταμό Γιόφυρο Ηρακλείου. Σε τρία σημεία από το ύψος της γέφυρας του Βιολογικού μέχρι τις εκβολές του ποταμού Γιόφυρο συλλέχθηκαν δείγματα για ανάλυση. Ένα ακόμα σημείο από το οποίο λήφθησαν δείγματα ήταν η περιοχή του Καράβολα στη θάλασσα, όπου φαίνεται ότι υπάρχει καφέ κοιλίδα κοντά στη Σημαδούρα. Φαίνεται πως πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα. Αναμένουμε τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα ώστε να διαπιστωθεί η προέλευση της ρήπανσης. Υπάρχει ήδη μια πρώτη εκτίμηση για το σημείο από το οποίο καταλήγουν οι ρηπογόνες ουσίες στον ποταμό, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια. Δεν ξέρω αν πρόκειται για ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που προκαλεί λύπη και αγανάκτηση, τονίζει. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση το μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για τη δημιουργία δημής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι η απόφαση της εγκατάστασης τέτοιας δομής στο χρόνο, ο οποίος προβλέπεται, είναι ατελέσφορη και πραγματικά επιζήμια για την περιοχή, απαντά ο Λέξης Καλοκαιρινός και διερωτάται γιατί στο κάδρο βρίσκεται μόνο το Ηράκλειο. Η κοινωνία δεν αρνείται τη δομή, αλλά απορρίπτει τη χωροθέτηση, δηλώνει ο συντελεστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Αλέξης Κοκολάκης. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφους της δύναμης Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος σκάφους, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Κατατέθηκε στη Βουλή του σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενισχύει το σχέδιο νόμου ακόμα την συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex, αναβαθμίζει τα συστήματα καταγραφής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβάνου του νέου Eurodac και διαμορφώνει ένα σύγχρονο λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών βασισμένο σε σαφείς κανόνες, ταχεία εξέταση αιτημάτων προστασίας και ουσιαστική εφαρμογή επιστροφών. Σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και πρωτοφανούς υποστελέχωσης βρίσκονται υγειονομικές και προνοιακές δομές της Κρήτης, όπως δείχνει έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ. Μέσα σε μία πενταετία, το ΕΣΥ στο νησί έχασε 1.060 εργαζόμενους, οδηγώντας το προσωπικό που έχει απομείνει σε πλήρη εργασιακή και βιολογική εξουθένωση. Για νοσοκομεία που στέκονται όρθια από φιλότιμο, εργασιακά και οικονομικά θέματα και πολιτική απαξίωση, μιλά στο ράδιο 984 ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, Κυριάκος Θεοδωσάκης. Χωρίς ανθρώπους, ούτε τα νέα κτίρια ούτε τα μηχανήματα μπορούν να λειτουργήσουν, λέει ενδεικτικά. Αύριο 27 Μαΐου, οι υγειονομικοί της Κρήτης βγαίνουν στο δρόμο σε μια παγκρήτια κινητοποίηση. Στη Βουλή, από τους βουλευτές Κρήτης ΠΑΣΟΚ, το κρίσιμο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με την τραγική υποστελέχωση του ιατρείου, μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 που δείχνει τις ελλείψεις. Με πρωτοβουλία της βουλευτήλας Ιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Πυριδάκη, κατατέθηκε ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών Υγείας, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Κεζεντζάκης. Την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι βουλευτές Κρήτης του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι αρμόδιοι τομεάρχες υποδομών και μεταφορών. Τάσος Νικολαίδης, Υγείας Ιωάννης Τσιμαρής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα θέμα που, όπως υπογραμμίζεται, δεν αφορά απλώς μία ακόμα υποστελεχωμένη δομή υγείας, αλλά μία κρίσιμη πύλη εισόδου της χώρας από την οποία διέρχονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Στην Κρήτη, για δύο ημέρες, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή σειρά δράσεων και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές υποδομές του νησιού, σήμερα Τρίτη θα παραστεί στην εγκαίνεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο Τετάρτη θα μεταβεί στα Μάλια για την τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης στο Μινωικό Ανάκτορο Κέντρο, ένα έργο που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Αποκαλυπτήρια απόψε για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Η Μαρία Χριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο πλευρό της ήταν ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Όπως δήλωσε, ο νέος πολιτικός φορέας δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια, πραγματική αλλαγή, παράλληλα άσκηση έντονη κριτική στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια, διαπλοκή και ατιμωρησία. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού από τον Κυριάκο Μουτσατάκη κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Σε Ηράκλειο και Σιτία την Παρασκευή και Κυριακή, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα 25, θα συνομιλήσει με πολίτες της Κρήτης σε δύο εκδηλώσεις, απαντώντας στις ερωτήσεις τους από το ντοκιματέρ που ακόμα τον δαιμονοποιούν, που ακόμα δαιμονοποιούν τη στάση του το 2015, μέχρι τρέχοντα ζητήματα της ακρίβειας και των καρτέλ που ταλανίζουν τη χώρα, όπως επίσης και υποδομές στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ομιλητής σε εκδήλωση στο Επιμελητηρίο με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, που διοργανώνεται από το Νόημα Κρήτη, με στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου που θα συνδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για μία σειρά επικαιρών αλλά και διαχρονικά κρίσιμων ζητημάτων τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει πως στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου 2026 η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων λήγει 15 Ιουνίου, με βασικό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης έκρουσαν οι γεωτεχνικοί φορείς κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο η έλλειψη ρευστότητας, η επενδυτική ανασφάλεια, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η συνολική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Ο ΕΟΦ κρούει το κόδωνα του κινδύνου μετά την ραγδαία αύξηση διαδικτυακών διαφημίσεων για σκευάσματα απώλειας βάρους, τα οποία προωθούνται συχνά από επαγγελματίες υγείας αλλά και από αδιάσημα ή επιδραστικά πρόσωπα, δημιουργώντας την εντύπωση έγκριτης ενημέρωσης. Ο οργανισμός τονίζει ότι η άμεση ή έμεση διαφήμιση συνταγογραφόμενων φαρμάκων ή η αναφορά στις δραστικές ουσίες τους απαγορεύεται απολύτως και συνιστά σαφή παραβίαση της νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης ή το πρόσωπο που τη μεταδίδει. Αγωνία για το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά με την κακοποίησή του, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης στο Παγνί την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για την οικογένεια και την κακοποίηση. Η 25χρονη Ρωμά μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής υπηκότητας, παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας. Θρήνος στην Μυτιλίνη για το 16χρονο και το 18χρονο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο τη στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολόνα. Τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και επέστρεφαν από τη Θέρμη στην πόλη της Μυτιλίνης. Η οικογενειακή τραγωδία με 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε στο Χολαργό Αττικής. 36χρονη Γαλλίδα καταγγείλε σήμερα στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα βιασμού 39χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενου σε κατάστημα διασκέδασης στην περιοχή του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά. Φρίκη στη Γάζα με Ισραηλινή επιδρομή σε καταβλισμό οικογενειών, νεκρό 6χρονο κορίτσι μέσα στη σκηνή του και μία γυναίκα, ενώ 17 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά. Η Κίνα και το Πακιστάν κατέληξαν σε νέα ευρεία συνένεση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφηκε στη Χίλη.
12: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
13: Τρέχουν οι εξελίξεις για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει κλειδώσει το Παγκρίτιο Στάδιο ως η έδρα για το Super Cup, που θα κρίνει τον τρίτο τίτλο, έστω και άτυπο, της ποδοσφαιρικής σεζόν 25-26. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η Εθνική Ελλάδα θα υποδεχθεί την Εθνική Ιταλία. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Αγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας.
12: 984. Ο καιρός.
13: Άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ηλιοφάνεια στην Κρήτη, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία κατά τόπους και στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
19: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Τζόνι Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός@sm.gr.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί. Houston, Wilson, NATS.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9:84. Η ώρα είναι 4. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό drift snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί. Χρήστα, Wilson, ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
14: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 984.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Abdo Fegali και Natalia Jotchak κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο. Hundo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hundo Center σε προσφορά 35%. Στο Hundo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hundo Center σε προσφορά έως 35% και 30% αντίστοιχα. Hundo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hundo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hundo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα. Έλα στου Ζήνωνα.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, λίγο να παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη High Season τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, η παραγγελία!
15: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
16: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
17: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
18: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
21: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 7.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift arenas. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό drift snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

απογοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 384. Η ώρα είναι 9.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: το μεσημέρι και μετά. Σταμάτη τη μουσική. 984.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: 984. Η ώρα είναι 10.
2: Πού σου κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
2: Μάτια μου.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σκέψε. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο.
2: Είναι ωραίο.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: μου.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.